ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.

χρόνος περνάει, σαβδέλα ρουφάει. Τις ωραίες στιγμές αφήνει κοιλίδες, σημάδια και πίκρες σε μαύρες

στην αγορά παγιδευμένη ποντική. Νύχτα στην Τζιμισκή με στον αέρα. Γλιστράς δεξιά μου κρύη αναπνοή. Πριν από χρόνια ζούσαμε εδώ πέρα.

Πίσω από τις γρίλες στέκει ο θυρωρός, γιατί φτωχή η ζωή του ανακατεύει. Ας υποπτεύεται βουβά ο διπλανός. Ποιος ξέρει κυραβάς ότι μας σέρνει. Μες στη γλυκιά φωνή της κρύβει μια θηλιά, και μέσα στα πόδια της φωτιά παναστατώνει. Τα βράδια κατεβαίνει αγκαλιά στο σατανά, και το προ...

να κολυμπάς μες στο νερό και να μεταξιδεύεις. Μα απόψε μαύρα σύννεφα σου έκρυψαν το φως σου και με ένα ψέμα χάραξαν βαθιά το πρόσωπό σου.

κόβεσαι που χαθηκεί η φωνή σου και πια της νύχτας ξωτικά μοιράζουν το κορμί σου. Μα εγώ θα ψάξω να σε βρω σε άγραφα στιχάκια, σε βράχια και ανήφοριές,

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Βρέχει στην Εθνική Οδό, σε κάποιο της

Είναι ο καιρός μακριά διαδρομή, ανάγκη μια στιγμή και πόνος ξένος. Είναι η χαρά στα μάτια ενός παιδιού, το φως του φεγγαριού, το ναι του διπλανού. Παράθυρο καιρός, λάγνος Θεός και εχθρός. Είναι ο καιρός το σώμα αυτό που απορεί, που αδυνατεί και δεν νικάει. Μες στο πηγάδι σαν κοιτάει, τραβάει τον εαυτό του και ρωτάει, και ρωτάει ποια μυστικά μας έμαθε η σιωπή. Ποιος τα πληρώνει αυτά, ποιος μας κοιτά, ποια νοτροφή τα λόγια μας αυτά. Ποιος μας κοιτά και δεν μιλά,

καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

πίπες που θα σπάσουν, συμβόλαια θανάτου σε ένα τέρμα με ανάσα και βλέμμα. Χορδές, χορδές που θα σπάσουν, ένα τέρμα με ανάσα και βλέμμα. Χορδές, χορδές που θα σπάσουν.

ανοίγω πια το παραθυρό μου. Οι αναμνήσεις μας το λερώνουν. Οι αναμνήσεις μας που φουντώνουν και καταπίνουν τον ήλιο. Τουλάχιστον εκδικηθήκαμε την πόλη, τη σβήσαμε τον ορίζοντα. Την καταδικάσαμε σε ένα τέλειο το βράδυ που γεννήθηκε.

0: φοβάμαι όταν πέφτει το βράδυ. Απέμεινε μόνο να με τυλίγει το δικό μας σκοτάδι. Κι εμείς θα ξεφτίζαμε. Κι εκεί στην υπόγεια διάβαση που φιληθήκαμε, επαναστατήσαμε μπροστά από τείχους βαμμένους με σπρέι. Επαναστατήσαμε κόντρα σε κούφια συνθήματα. Μα όταν βγήκαμε στην επιφάνεια έβρεχε και το νερό έπνιξε τις ελπίδες μας. Τώρα δεν είσαι πουθενά, βρέχει ακόμα πιο δυνατά. Τώρα φοβάμαι όταν πέφτει το βράδυ, απέμεινε μόνο να με τυλίγει.
1: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
4: Ξύπνα.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410 21 711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410 32 269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410 22 142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Ένα τροχαίο πρωί-πρωί συνέβη στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και μας τάραξε λιγάκι την ηρεμία της καλημέρας, με αποτέλεσμα ένας άντρας να έχει ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:30 σήμερα το πρωί, με την μηχανή να κινείται προς τον Άγιο Νικόλαο, σύμφωνα με τις πληροφορίες των αυτών των μαρτύρων. Ένα αυτοκίνητο εκεί λίγο μετά τον Αλμυρό, ένα επαγγελματικό όχημα βγήκε στο δρόμο, έγινε σύγκρουση. Στη μηχανή επέβαιναν δύο άτομα, ένας άντρας και μια κοπέλα νεαρής ηλικίας, η οποία είναι καλά στην υγεία της. Ο άντρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ άμεσα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ευτυχώς η υγεία του. Εκείνο η στροφή στον πηγαίνοντας για Αλμυρό, πηγαίνοντας τον Αλμυρό που ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι θέλει ιδιαίτερα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να έχουμε λοιπόν το νου μας και να είμαστε ιδιαίτερα πάρα πολύ προσεκτικοί. Και ρε παιδιά, μη βιαζόμαστε. Δεν πειράζει να καθυστερήσουμε μερικά λεπτά. Γενικότερα το λέω, όχι το συγκεκριμένο συμβάν. Οπότε να έχουμε γενικότερα το νου μας στον δρόμο όλες τις ώρες της ημέρας. Καλημέρα. Σήμερα Προπαρασκευή, ημέρα Πέμπτη, 14 του μήνα Μάη. Είστε εδώ, είμαστε εδώ, σμίγουμε καθημερινά μαζί για 2 ώρες ολοζώντανα στους 104,4. Τον FM στην Ανατολική Κρήτη, παγκόσμια, www.104fm.gr, και μας ακούτε μέσω των ραδιοφωνικών πλατφόρμων live24 και e-radio.gr σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα και από τα social. Είμαστε μαζί στο Facebook, στο ΝΑΠ, το προφίλ μου Θάνος Κουρομπίλιας. Εκεί διεξηγείται ο Κωνσταντίνος ο Καραπουλάκης. Καλημέρα μας στέλνει. Και η Παπουτσάκη, καλημέρα. Επίσης και εκεί μου καλημέρα. Λευτέρης Κουνδουράκης από τη Μεσαρά, από τις Μοίρες. Καλημέρα, αδελφέ Λευτέρη. Πού είσαι, ρε Κουρομπιλάκη μου, γράφει. Πού να είμαι, Λευτεράκο, εδώ κάθε μέρα στην προσπάθεια. Εσύ. Καλλιτέχνης ορολογοποιός, όχι απλά ρολογάς, καλλιτέχνης ορολογοποιός και Κοσμοτοπόλης, στις Μοίρες, στο κέντρο των Μοιρών. Ποίηση τα ρολόγια του. Καλημέρα Λευτεράκη, χαιρετισμού σε όλους, να είστε καλά, όλες και όλοι. Εδώ είμαστε και το TikTok ζωντανά, καλημέρα σε όλους και σε όλες, και στο Instagram. Η Κέτη ανησυχεί για το τι έγινε στον Αλμυρό, το σχολίασε λίγο πριν Κέτη. Και πάμε σήμερα μέχρι και τις 10 μαζί. Σήμερα που είναι Προπαρασκευή, ημέρα Πέμπτη, ο μήνας έχει 14. Αγίων Αριστοτέλους και Ελεάνδρου των Μαρτύρων, Αγίου Θεράποντος, Επισκόπου Κύπρου, Αγίου Ισιδώρου Μάρτυρος, εν Χίο, τιμά σήμερα η Ορθοδοξία μας. Χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, στον Τέλη, στο Θεράπον, στην Ισιδώρα, στη Δώρα, στον Σιδερή και στον Ισίδωρο που σήμερα γιορτάζουν. Ο ήλιος ανέτειλε 15 μετά από τις 6 και θα μας αποχαιρετήσει 27 μετά από τις 8 με τον καιρό, και σήμερα να είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ καλός. 25 βαθμοί θερμοκρασία στον Άγιο Νικόλαο το μεσημέρι. Αργά, ήρεμο το πρωινό, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις των ανέμων. 4, 5, 6 και τοπικά 7 από φως. Κάποιες περιοχές, κάποιες στιγμές της ημέρας. Βορειοδυτική είναι, οπότε μας το δροσίζει λιγάκι το αεράκι, που το έχουμε πραγματικά πάρα πολύ ανάγκη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είχαμε κινητοποίηση εχθές για την απεργία της ΑΔΔ έξω από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Όλα τα βίντεο και όλοι χαιρετισμοί στο κανάλι του Φωνία.gr στο YouTube. Να μπείτε για να τα παρακολουθήσετε. Ενώ είχαμε εχθές και την αποκλειστική συνέντευξη που μας παραχώρησε η Ευαγγελία Φανουράκη, η οποία επάφθη από τις υποχρεώσεις της στη διοίκηση των νοσοκομείων του Νομού Λαστείου και του Αγίου Νικολάου, και μας έδωσε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Φωνία.gr και στον 104,4, την οποία θα ακούσουμε λίγο μετά από τις 9 και εδώ στη ροή του προγράμματος του σταθμού. Λίγο πριν θα έχουμε την κρίνια του Γιώργου του Δουδάκη, ενώ θα κλείσουμε με τον Αριστοτέλη Δουδάκη, τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, διότι έχουμε στο Ηράκλειο το Πανκρήτιο Συνέδριο των Φαρμακοποιών, πάνω στη Χερσόνησο. Οπότε θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο και να μας πει τι και πώς. Αυτά για σήμερα, σε ό,τι έχει να κάνει με την εκκίνηση της εκπομπής μας και με την πρωινή μας πρώτη έτσι προσέγγιση στην επικαιρότητα και στις καλημέρες. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Καλημέρα, ολούθε. Κυβερνητικό κλιμάκιο είχαμε χθες στην Κρήτη για έργα ανάπτυξης, έργα υποδομών κτλ. Ο ΒΟΑΚ θα φτάσει μέχρι και τη Σιτία. Αυτό είναι δεδομένο και ακούστηκε χθες για μία φορά ακόμα από τους αρμόδιους υπουργούς. Αμήν και έτσι να γίνουν τα πράγματα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, πάμε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, έτσι όπως καθημερινά κάνουμε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Για τα λίγα ή τα πολλά, πάμε Μιλωνάκι ασφαλώς. Μιλωνάκι! Παντοπολείο Προπολείο, φετός Μιλωνάκι, 51 στον Άγιο Νικόλαο. Εκεί τα βρίσκουμε όλα, κάθε μέρα λαϊκή, κάθε μέρα φρούσκα, φρέσκα φρούτα, φτού και λαχανικά. Όλο του κόσμου τα καλά, σε ένα κατάστημα πραγματικά είναι τόσο πολύ οικείο που το νιώθουμε σαν δικό μας. Σαν δικό μας. Μιλωνάκης, 2841-021-711 και για αγορές στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα. Εύκολα, γρήγορα, απλά και ξεκούραστα. Μιλωνάκης, Παντοπολείο Προπολείο, εδώ στον Άγιο Νικόλαο, τηλεφωνική επικοινωνία και τα πράγματα στο χώρο μας, στο 2841-021-711. Εξ οποίος είναι σε φάση αναζήτησης οδηγού, οπότε αν οδηγείς χαίρεσαι καθημερινά να εξυπηρετείς, ο Μιλωνάκης σε περιμένει για μια εργασία όπου θα απολαμβάνεις όλο όσο δικαιούσε και ακόμα περισσότερο, σε ένα κατάστημα το οποίο είναι μια υγιής επιχείρηση για μόνιμη απασχόληση 12 μήνες το χρόνο, οπότε θα έχεις και τα δώρα σου και τα επιδόματα αδείας και όλα τα καλούδια τα οποία δικαιούται ένας σημερινός εργαζόμενος από μια επιχείρηση η οποία τιμά τους συνεργάτες του. Συνεργάτες της, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αν οι εργαζόμενοι είναι καλά, τότε και οι εξυπηρετούμενοι πελάτες είναι ακόμα καλύτερα. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4 προπαρασκευή σήμερα, ημέρα Πέμπτη, μαζί μέχρι και τις 10 ζωντανά εδώ στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Συντονισμένοι στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο αξιότιμο ραδιόφωνο. Καλημέρα σας.

0: Και είναι πρωινό Πέμπτης και όπως συνηθίζουμε στις Πέμπτες κάνουμε και μια βόλτα εκεί προς τον Νότο και πάμε να ανταμώσουμε τηλεφωνικά τον πολύ καλό φίλο, συνάδελφο δημοσιογράφο Δημήτρη Τουρλούκη για να μας βρει λιγάκι το ρυθμό από την πρωτεύουσα του Νότου, το εκεί στο Λιβικό, το Πέλαγος. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Θάνο. Τι κάνει ο Άγιος Νικόλαος, τι κάνει το Λασίθι.
0: Εδώ, λιαζόμαστε. Το Λασίθι δεν ξέρεις εσύ πάρα πολύ καλά τι κάνει, γιατί χτενίζεις κάθε μέρα και στην επικαιρότητα στον ομολαστή. Οπότε μη με ρωτάς κάτι που ήδη γνωρίζεις, αγαπητέ Τουρλούκη.
1: Μπορεί να μην γνωρίζω εγώ, ρωτάω.
0: Αποκλείεται. Νέο και να μην το ξέρει ο Τουρλούκης δεν είναι νέο. Δεν το συζητάμε καθόλου. Είσαι η ατζέντα της ενημέρωσης στο Λασίθι έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν. Εμείς εδώ υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση σχετικά με τους, με τους μετανάστες, οι οποίοι ήδη πάλι γεμίσαμε περίπου 98 άτομα, το οποίο φιλοξενούνται στο Δημοτικό Σχολείο των Καλογύρων. Και υπάρχει έτσι μια δυσαρέσκεια από, από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας εκεί και, τους κατοίκους, γιατί δεν αντέχουν άλλο να έχουν αυτή την κατάσταση.
0: Λογικό, λογικό.
1: Ο Δήμος προσπαθεί να βρει ένα χώρο να τους φιλοξενεί προσωρινά ώστε να γίνεται ταυτοποίηση και να φεύγουν. Εχθές που μας μίλησε ο Δήμαρχος είχε την διαβεβαίωση ότι όταν γίνει η δομή στο Ηράκλειο θα φεύγουν απευθείας με λεωφορεία και θα πηγαίνουν στο Ηράκλειο όπου πηγαίνουν. Αλλά ωστόσο μέχρι να γίνει η δομή του Ηρακλείου θα υπάρχει λεωφορεία και θα πηγαίνουν στο Ηράκλειο που βγαίνουν, αλλά ωστόσο μέχρι να γίνει η δομή του Ηρακλείου θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Βέβαια είπε και κάτι ο Δήμαρχος

0: Και με ποιο τρόπο έρχονται, γιατί είναι κάτι σκάφη τα οποία αποκλείται να ξεκινάνε από τόσο μακριά και να φτάνουν μέχρι εδώ από μόνα του. Σίγουρα κάτι υπάρχει ενδιάμεσα από του μετακινητέ.
1: Είπε κάποιε υπηρεσίε, και νομίζω ότι είναι σωστό, όταν βλέπουν 80 μίλια κάτω από το νησί, λέει μια βάρκα, τη φέρνουν στην Ιερά Πέτρα. Για ποιο λόγο? Ενώ παλιά δεν γινόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν μια αιχμή προς, δεν ξέρω, ποιος, από τις υπηρεσίες που ασχολούνται και διασώζουν τους μετανάστες αυτούς. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση με την χρηματοδότηση του φράγματος του Αγίου Ιωάννη, το οποίο έφυγε από το πρόγραμμα ανάπτυξης.
0: Απεντάχθηκε
1: με την απένταξη, βεβαίως. Να δούμε τι θα γίνει τώρα. Είχε μια συνάντηση ο Δήμαρχος στην Αθήνα με τον Αθλητή Υπουργό Οικονομικών. Υπήρχε κάποια δεσμεύσεις ότι θα μπει σε ένα πρόγραμμα γέφυρα, αλλά αυτό και στο ΣΔΙΤ, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, δεν έχει γίνει και υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση το πότε και αν θα γίνει αυτό.
0: Ξέρουμε τον λόγο που απεντάχθηκε το έργο αυτό, υπήρχε καθυστέρηση στην
1: απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων. Κάπου αλλού πήγαν τα χρήματα.
0: Πώς πήγαν, δηλαδή, τα πήρε ένα χέρι μαγικό και λέει τα πρέμα από την Ιεράπτα και τα πάω στο εργό στην Αλεξανδρούπολη, τα πάω στην Κομωτινή, τα πάω στην Πελοπόννησο. Πώς τα πήραν τα χρήματα αυτά έτσι?
1: Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν και οι αστάθμιοι παράγοντες, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή κάποιες πλημμύρες με τους δημούς, οι οποίοι μπορεί να δόθηκαν εκεί τα χρήματα. Το θέμα είναι ότι δεν απορροφηθήκαν τα χρήματα όταν έπρεπε, απεντάχθηκε το έργο και υπάρχει μια κινητοποίηση, αλλά και μια δέσμευση, αν θέλεις, από την κυβέρνηση, ότι θα μπει σε ένα νέο πρόγραμμα. Μένει να το δούμε αυτό.
0: Μακάρι, γιατί υδρώνουμε για να μπούμε σε χρηματοδοτήσεις και να κάνουμε έργα τα οποία είναι έργα ουσίας και όχι έργα περίσσια ή έργα περιτά ή έργα που δεν τα έχουμε από τόσο πολύ ανάγκη, και όταν τα χρήματα έρχονται και φτάνουν εδώ, κάποιοι τα αποσπούν και τα διαχειρίζονται με διαφορετικό τρόπο, και αυτό είναι τώρα ο λίγο τι άδικο για τον τόπο μας ξανά.
1: Αυτό πρέπει να δούμε τώρα. Να δούμε, δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μια πιο διαφορετική μεταχείριση της κάθε κυβέρνησης. Έτσι, γιατί έργο του Αγίου Ιωάννη, για να μην. Είναι ένα έργο το οποίο είμαι 20 χρόνια το ακούω εδώ. Και από ό,τι μου λένε και οι άνθρωποι της Ιεράπετρας, ήταν και πριν 60 χρόνια μιλάγανε για το φράγμα του Αγίου Ιωάννη, το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα. Άρα καταλαβαίνουμε για πόσες κυβερνήσεις μιλάμε.
0: Μα Δημήτρη μου, ξέρουν πάρα πολύ καλά με βάση την εμπειρία μας ότι όταν μιλάμε για ένα έργο στο Λασίθι, μιλάμε για τουλάχιστον μια τριακονταετία το που θα μας απασχολεί, από τη σκέψη, την μελέτη, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την κατασκευή, μια τριακονταετία μέσω νερό. Δηλαδή μιλάμε για τόσο γρήγορες καταστάσεις.
1: Ακριβώς. Και βέβαια σταθήκαμε και στην επίσκεψη της κυρίας Σοφιανού, η οποία κυρία Σοφιανού είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Μπένο για το θέατρο, το αρχαίο θέατρο της Ιεράπετρας.
0: Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού της Ιεράπετρας. Πάρα πολύ ωραίο θέμα αυτό.
1: Το οποίο χάρηκα όταν έμαθα ότι θα συνεχιστούν οι εργασίες, ότι έχουν βρεθεί χρήματα και ότι θα αναλάβει ο Δήμος της Ιεράπετρας να χρηματοδοτήσει τη μελέτη ανάλυσης και στήριξης του θεάτρου. Οπότε νομίζω είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο αυτό, να ξαναξεκινήσουν να εργαστεί στην ανάρρηξη του αρχαίου θεάτρου της Ιεράπετρας.
0: Πραγματικά μακάρι. Οπότε η Ιεράπετρα κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς. Είχαμε
1: και το καλοκαίρι. Ναι. Τώρα είναι και το καλοκαίρι.
0: Έχει τονωθεί κάπως, δηλαδή η περιοχή έχει επισκεψιμότητα, υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Ήδη έχει ξεκινήσει να φαίνονται οι τουρίστες. Έχουν γίνει αισθητά στην πόλη της Ιεράπετρας, στην περιοχή της Ιεράπετρας, ο τουρισμός. Περιμένουμε κάτι περισσότερο.
0: Όλοι μας, γιατί και αυτός ο πόλεμος πραγματικά μας έχει λιγάκι ταρακουνήσει. Τα καύσιμα είναι στο Θεό. Όλοι έχουμε περιορίσει μετακινήσεις μας, γιατί τσούζει πάρα πολύ το κοντέρ όταν γεμίζουμε βενζίνη ή οτιδήποτε άλλο καύσιμο. Οπότε λιγάκι περιοριζόμαστε, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν τα καύσιμα ανεβαίνουν είναι ένα ντόμινο αυξήσεων σε πάρα πολλά προϊόντα και υπηρεσίες, που ήδη τα νιώθουμε να μας γαργαλούν την τσέπη σαν δαγκάνες όταν πάμε να βάλουμε το χέρι.
1: Και το μεγάλο παράπονο του Ντουστό είναι ο Βόρειος Αττικός Άγνος, όπου γίνονται έργα και ταλαιπωρούνται. Υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία να έρθουν. Δηλαδή, μιλούσα χθες με κάτι τουρίστες που ήρθαν από τα Χανιά. Οι άνθρωποι λένε, εμείς αν το ξέραμε αυτό, δεν θα την κάναμε αυτή τη διαδρομή. Δεν μπορούμε να. ήταν αδιανόητο.
0: Μη σου κάτσει η φάση της έκρηξης ή των εργασιών που γίνονται και

0: την κυκλοφορία. Το να πηγαίνει κάπως πιο αργά για λίγο διάστημα το αντέχει. Αλλά άμα σου κάτσει η φάση να πρέπει να περιμένει μισή ώρα, 45 λεπτά, μία ώρα στο αυτοκίνητο επειδή έχει διακοπή η κυκλοφορία, εκεί πραγματικά η αγανάκτηση κορυφώνονται και τα γαλλικά ακολουθούν το
1: τρόπο. Να υπάρχει μια παράκαψη, δηλαδή πρέπει να βρουν παράκαψη ώστε να μπορούν να φέρουν το αυτοκίνητο και να μην υπάρχει αυτή η καθυστέρηση τη μία ώρα.
0: Απλά Δημήτρη, αποδεικνύεται ότι το έργο αυτό έγινε χωρίς οι εταιρείες που το έχουν αναλάβει να έχουν συνειδητοποιήσει τον όγκο τη κίνηση που υπάρχει και το τι θα σήμαινε για την περιοχή αυτές οι διακοπές κυκλοφορίας. Γι' αυτό ακριβώς και δεν υπήρχε συνδυασμός για παράλληλες συνδέσεις ταυτόχρονα του έργου που και πάλι. Περνάμε και πιάνει την ψυχή μας, γιατί το να βλέπεις τόσο τεράστια μηχανήματα δίπλα σου να σκάβουν ή βράχοι να είναι έτοιμοι να πέσουν και να μην ξέρεις από πού θα σου έρθει, είναι και αυτό ένα ρίσκο. Αλλά και πάλι, μέχρι τώρα ευτυχώς δεν έχει σημειωθεί κάποιο τέτοιο ατύχημα προς το παρόν και μακάρι να μην σημειωθεί. Αλλά το να γίνονται εργασίες ενώ εσύ περνάς από δίπλα είναι λιγάκι ρίσκο.
1: Τραβηγμένο. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι σίγουροι οι άνθρωποι, υπάρχουν τα μέτρα
0: ασφαλείας.
1: Αλλά από εκεί και μετά όμως θα έπρεπε να υπάρχει ένας άλλος τρόπος διαμηχανικής. Ένας άλλος, μια πρόβλεψη, μια παράκαμψη για τα αυτοκίνητα, γιατί μεγαλώνει και όσο πηγαίνουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού θα μεγαλώνει περισσότερο η όγκος αυτοκίνητων, οπότε θα είναι πολύ τεράστια η ταλαιπωρία.
0: Μάλιστα, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Δημήτρη Λούκη, θέλω να σας ευχαριστώ για τα νέα από τον Νότο και τη σημερινή μας επικοινωνία, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη και αλλιώς, να έχεις μια καλή υπόλοιπη ημέρα και να είναι παραγωγική και ωφέλιμη για όλες και για όλους. Ωραία, καλή μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Δημήτρης Λούκης από την Ιράπετα, τον έχουμε μαζί μας κάθε πρωί Πέμπτη για να μεταφέρει λιγάκι την ειδησιογραφία από την πρωτεύουσα του Νότου, την νύμφη του Λιβικού Πελάγους, έτσι όπως την λένε οι πιο παλιοί, την πανέμορφη Ιερά Πέτρα.

Ταινία φαντασία και βγαίνουμε σιγά σιγά τι διαφημίσει των 8 και 30. Αφού βέβαια περάσουμε πρώτα μία βόλτα, από πού για να μα φτιάξει την ημέρα, από πού θα περάσουμε μία βόλτα. Ναι, το έχει. Δύο συλλαβέ, όπω λέμε καλημέρα στο Μαραμπέλο, Μήλο ασφαλώ. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολη, Κατάλα Γενικολάου και τα Μήλο είναι εκεί, γιατί είναι η καθημερινή μα καλημέρα. Η καθημερινή μα αγαπημένη συνήθεια να περάσουμε από τα Μήλο και να απολαύσουμε το πρωινό μας ψωμάκι ζεστό και να επιλέξουμε σε μια, από μια επιλογή δεκάδων αρτοποιημάτων, αρτοσκευασμάτων, έργων τέχνης για κάθε γούστο, για κάθε διάθεση και για κάθε δίαιτα, γιατί έχει και διέτης αυτοσκευάσματα το Μήλο, τα Μήλο μάλλον. Μήλο Bakery, 30 και πλέον χρόνια μαζί μας, καθημερινή μας λατρεία, καθημερινή μας λιχουδιά, καθημερινή μας λαχτάρη, καθημερινή μας αγαπημένη καλημέρα, που στο Μαραμπέλο τη λέμε με δύο συλλαβές. Μήλο, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάμπρος, Κατάλα Γενικολάου. Και μετά Μήλο το καλογεράκι ξεκινάει super wow, γιατί τα παγωτά, αχ, αυτά τα παγωτά των Μήλο είναι πραγματικά super wow επιλογή. Ό,τι γεύση και αν δοκιμάς και δεν στερεύουν ποτέ αυτές οι γεύσεις. Κάθε λίγο και λιγάκι νέα γεύση, νέο συνδυασμός, νέα υπέροχη αίσθηση στον ουρανίσκο μας. Καθημερινά Μήλο και μόνο. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, Κατάλα Γενικολάου. Και αν η μέρα ξεκινάει από τα Μήλο, τότε θα είναι σίγουρα μια πραγματικά πάρα πολύ καλή ημέρα.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Και κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι κάποιοι άνθρωποι που με την ευγένειά του ρε παιδί μου σα σκλαβώνουν. Κάθε φορά που έρχεται η στιγμή να συναντήσει μαζί του και κάθε φορά που στέλνω κάποιο μήνυμα. Κυρία Πινελόπη Κατουζωνάκη, ευγενέστατη πάντα και. Δοντικός άνθρωπος, καλημέρα με υγεία και αγάπη κύριε Θάνο, καλές επιτυχίες το μήνυμα το οποίο στέλνει η κυρία Πινελόπη. Κυρία Πινελόπη μου, μας καλαβώνετε κάθε φορά, να είστε καλά. Να έχετε και εσείς υγεία, αγάπη και υπομονή και πάνω απ' όλα δοντικότητα για τον τόπο και τους ανθρώπους του. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο. 104,4 πάμε αέρα και σήμερα μαζί στην μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο αρχείο του ραδιοφωνό. Από τον Άγιο Νικόλαο καθημερινά για 2 ώρες ολοζώντανα στους 104,4 104fm.gr live24iradio.gr. Είμαστε μαζί και μέσα από το Facebook Θάνος Κρομπίλιας με ελληνικά γράμματα και Instagram Θάνος Κρομπίλιας Δένταλεσμ και TikTok Θάνος Κρομπίλιας Δένταλεσμ. Επίσης τα λέμε και μέσα από τα συγκεκριμένα social με εικόνα από το Ράδιο Θάλαμο. Καλημέρα και είμαστε καλά γιατί και σήμερα έχω μαζί μας τον Τζόρτζο. Οπότε και ό,τι χρειαστούμε, ο Τζόρτζης είναι εκεί. Πού? Πηγάσου 32. Περιοχή Χτέλα Αγίου Νικολάου. Εκεί είναι ο Τζόρτζης με τα καλούδια του, εκεί είναι ο Τζόρτζης με τα μηχανήματά του, τα αξουάρ του και όλες τις λύσεις που χρειαζόμαστε για να είναι ο χώρος μας πραγματικά τακτοποιημένος. Και τώρα πρέπει σιγά σιγά να καθαρίσουμε τα οικόπεδα μας από τα ξερόχορτα και από τα διάφορα που έχουν φυτρώσει την προηγούμενη περίοδο μετά από τις βροχές. Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στον Τζόρτζη. Χλωκοπτικά, ψαλίδια. Λάστιχα, πλαστικά και όλα εκείνα τα οποία θα κάνουν τον κήπο μας, τον χώρο μας να είναι πάρα πάρα πολύ καθαρός και τακτοποιημένος. Γι' αυτό λοιπόν μην το σκέφτεσαι. Θες να τακτοποιήσεις το χώρο σου, Τζόρτζης. Θέλεις να κάνεις τα πάντα να λάμπουνε, Τζόρτζης. Θέλεις να υπάρχει μια τάξη στον κήπο σου και μια τάξη στα υπόλοιπα που έχεις δημιουργήσει στο χώρο σου, Τζόρτζης Μανώλης, Γιάννης 32, περιοχή Χτέλα Αγίου Νικολάου. Και στο Τζόρτζη τα βρίσκουμε πραγματικά όλα μα όλα. Τζόρτζης Μανώλης, Γιάννης 32, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-026-600. Μανώλης Τζόρτζης. Και τα βρίσκουμε όλα εδώ, στον Άγιο Νικόλαο, στον τόπο μας. Εκεί ο πραγματικά δεν μας λείπει απολύτως τίποτα, γιατί να είναι καλά ο Τζόρτζης υπάρχει και τα έχουμε όλα εκεί. Ακόμα και ο Τουτουδάκης από εκεί ψωνίζει. Γιώργος Τουτουδάκης, ο οποίος είναι τώρα έτοιμος να βγει στον αέρα για τα καθέκαστα της Πέμπτης.

0: Εδώ είμαστε και ξέρω περιμένετε πώς και πώς να βγει στον αέρα ο κύριος Γιώργος Τουδωδάκης, να πούμε για τα όσα έχει σημειώσει να γκρινιάξει και σήμερα που είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 14. Δεν είναι μόνο Πέμπτη, είναι και Προπαρασκευή, ε. Μην ξεχνάμε τις συνήθειές μας. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα. Ποια είναι λέει, πιο παλιά εκπομπή εδώ για να έχουμε καλό ρώτημα που λες, μακροβιότερη?
0: Ενημερωτική μακροβιότερη εκπομπή είναι η δικιά μου.
1: Ναι, εκπομπή όμως γενικώς εκπομπή ήταν 104.
0: Α, εκπομπή. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Από τους δεινόσαυρους το εκπέμπει ο Τζόρτζης. Δεν το συζητώ καθόλου. Εγώ μιλάω για ενημερωτική όμως. Είμαι συγκεκριμένος. Για ενημερωτική εκπομπή στο Ρατσιού του Ραδιόφωνο σε διάφορες συχνότητες. Το 8 με 10 είναι Θάνος Κορομπίλιας. Τελείωσε 25 χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει άλλος που να είναι κάθε πρωί τόσο συνεπής στην ενημέρωση. Δεν υπάρχει άλλος. Έρχονται και διάφοροι και πάνε και έρχονται, αλλά δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει κανείς άλλος με τη συνέπεια που έχει το δικό μας Παμέρα.
1: Καλά, ηρέμησε, μην πας τώρα και μια.
0: Όχι, γιατί πήγες το πρωί πρώτα μου τη βίζα. Αντί να μαλώνουμε για ποιος είναι νεότερος, μαλώνουμε για ποιος είναι μεγαλύτερος. Δηλαδή εκεί φτάνουμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή η γκρίνια σου και η τσατήλα σου εκεί φτάνει. Να μεγαλώνουμε για το ποιος είναι πιο παλιός. Δηλαδή αυτό μόνο μπορεί να συμβαίνει. Δεν συμβαίνει με άλλους ανθρώπους φυσιολογικούς σε καμία περίπτωση.
1: Και πού είσαι ακόμα?
0: Μέχρι τελευταία ανάσα θα είναι στα FM, θα είναι στερεοφωνική έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, και διαδικτυακά, εντάξει, έχουμε το διαδίκτυο.
0: Ευτυχώς βοηθάει και αυτό, αλλά σίγουρα σαν το κλασικό ραδιόφωνο που το γυρίζει γύρω-γύρω και πιάνει συχνότητα δεν υπάρχει, ρε φίλε. Το επίγειο ραδιόφωνο είναι άλλη ιστορία. Καλό και το διαδικτυακό βοηθάει να σε ακούει όλος αλλού, αλλά αν δεν είσαι επίγειος, δεν είσαι ραδιόφωνο. Είσαι τεχνολογία, είσαι high-tech. Δεν είσαι ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο θέλει και λίγο το τσαχάλισμα, το όλο αυτό. Το χρειάζεται λιγάκι.
1: Και να προσθέσω κάτι άσχετο, επειδή με ρώτησε πριν από μερικές μέρες ένας φίλος μου, λέει με το DAB τι γίνεται. Λέω παιδιά, το DAB είναι
0: το DAB,
1: ψηφιακό ραδιόφωνο. Καλά. Το ψηφιακό ραδιόφωνο είναι μια περίεργη υπόθεση στην Ελλάδα. Στην Αθήνα μόνο η ΕΡΤ κάνει κάποια δοκιμαστικά, κάποιες εκπομπές εδώ και κάποιο διάστημα. Το DAB δεν είναι μια απλή υπόθεση και από ένα σημείο εκεί πέρα είναι και ακριβή υπόθεση για να μπει κανείς σε αυτή τη διαδικασία. Άστο.
0: Μα δεν νομίζω ότι αξίζει κιόλας. Δηλαδή, okay, τι άλλο δηλαδή? Τι άλλο?
1: Κοίταξε, η διαφορά με το DAB, με το ψηφιακό ραδιόφωνο, Digital Audio Broadcasting, ας πούμε, λέγεται. Η διαφορά είναι ότι εκεί, ας πούμε, δεν έχεις πλέον τη συχνότητα με την έννοια. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει σαν όνομα, πες ότι αύριο το πρωί είναι, ξεκινάμε και παίζουμε σε αυτή τη συχνότητα. Από μέσα, από μία εκπομπή μπορείς να βγάλεις 3-4-5 διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, ναι. Όπως το έχει κάνει η ΕΡΤ.
1: Ναι, όπως το έχει, ναι. Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Θα μπορεί, ξέρω εγώ, να έχουμε αυτό τη ροή, ας πούμε, αυτή που ακούμε όλη μέρα, θα μπορεί να έχουμε μια ακραία ροκ ή ακόμα και κλασική, ό,τι δεν έχει.
0: Κριτικά, κλαρίνα, αθλητικά, να είναι συχνότητα μοιρασμένη και να ακούει ο καθένας ό,τι επιθυμεί και ό,τι του κάνει.
1: Γιατί είναι πλέον ψηφιακή ροή, είναι άλλο πράγμα. Είναι
0: ναι, κάτι. Ναι, ναι. Θα σας αφήσουμε εμείς τώρα αυτά για τους επόμενους. Είπαμε, εμείς είμαστε γενιά των δεινοσαύρων. Οπότε κρατάμε το κλασικό ραδιόφωνο με το τσαχαλιτό που περιμέναμε πώς και πώς να ανάψει το τραντιστοράκι, το κόκκινο φωτάκι του στερεοφωνικού για να πούμε ότι ακούμε καλύτερα.
1: Κοίταξε, οι Εγγλέζοι που ήμουν και σχετικά πρόσφατα πάνω δουλεύουν, έχουν DAB κανονικό, βέβαια πλήρως, καλά φτιαγμένο, καλά στημένο το BBC και οι υπόλοιποι, αλλά το FM δουλεύει κανονικά, το αναλογικό.
0: Εδώ εμείς από θέμα DAB έχουμε το Στεφανάκι, τον Στέφανο, δεν θέλουμε άλλα DAB. Έχουμε το Στέφανο που είναι DABistas, Reggae κτλ. Οπότε το DAB το έχουμε. Τώρα τεχνολογικό DAB το αφήνουμε για άλλους.
1: Τώρα μην βάλεις τώρα εξηγώ στον κόσμο τι είναι το DAB που είπες τώρα.
0: Αφού θες να το πεις τώρα.
1: Είναι μια έκφανση της Reggae. Είναι έτσι, όπου χρησιμοποιούνται πολύ τα εφέ, ας πούμε, επαναλήψεις φράσεων ή με
0: sampling και τα λοιπά.
1: Ναι, εντάξει. Στο τέλος ασχολούμαστε με ένα σωρό.
0: Είδες πως εγώ σε παίρνω από την Κρίνη και σε πάω σε ωραία μονοπάτια της μουσικής και είναι η επικοινωνία μας ακόμα πιο ωραία και πιο αποδοτική. Λοιπόν, κυβερνητικό κλιμάκιο είχαμε χθες στην Κρήτη. Ακούσαμε πάλι πράγματα και θάματα, υποσχέσεις επί υποσχέσεων για το αεροδρόμιο, για το ΒΟΑΚ, για τα έργα τα οποία γίνονται. Δώσει στη δημοσιότητα και από μια κατασβαστική εταιρεία το βίντεο από την έκρηξη που έγινε εδώ στη βουνοκορφή που είχε απομείνει δεξιά φεύγοντας από τον Άγιο Νικόλαο και συνειδητοποίησαμε, ρε παιδί μου, πραγματικά το πόσο πολύ δύναμη έχει αυτό το εκρηκτικό,
1: εντάξει, να μην σου πω για εκεί, για αυτό, αλλά μην ξεχνάς ότι στο αεροδρόμιο συνεχίζανε μέχρι που κάνανε το τρίτο της εκρήξης, είχαν καταφέρει και είχαν ενεργοποιήσει το σεισμικό ρήγμα εκεί στην περιοχή, στο νότιο Ηράκλειο, με αγνωστά αποτελέσματα. Λοιπόν, Έχουμε κριτικά που μπορούν να κάνουν και τη δουλειά τους, αλλά και τρομερή ζημιά από ένα σημείο εκεί πέρα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία μακάρι να μην εξελιχθούν σε νέα προβλήματα και το έργο να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί τόσο του αεροδρομίου, όσο βέβαια και του ΒΑΓ, γιατί όσο πάει και αγαναχτά ο κόσμος, ρε παιδί μου.
1: Καλά.
0: Πίστε στην ταλαιπωρία.
1: Μου λέγανε, βάλε, μου λέει, το πρωί άρχισε να φωνάζει, α πούμε, και γυρίσαμε, μας δρομολογήσαν από τη Νεάπολη, από τον παλιό, και βλαστημήσαμε να φτάσουμε στον Άγιο, μου λέει ένας φίλος. Μου λέει, 2,5 ώρες θα πάω Ηράκλειο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, μου λέει.
0: Άστα, παιδιά. Παιδιά, πρέπει λιγάκι το χρόνο μας, ανάλογα με την ώρα της ημέρας, να τον προσεγγίζουμε πλέον διαφορετικά και να τον διαχειριζόμαστε διαφορετικά, γιατί και σήμερα θα έχουμε εκρήξεις. Οπότε, όσοι είστε για Ηράκλειο ή από Ηράκλειο ή Μάλια, Ελούντα, Νεάπολη, Χερσόνησο κτλ., βάλτε ένα μισάωράκι παραπάνω, 40 λεπτά, να είστε σίγουροι θα φτάσετε στην ώρα σας.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Γιατί μπορεί να περιμένετε κιόλας ή μπορεί.
0: Καλύτερα να φτάσετε μισή ώρα νωρίτερα και να μην έχετε να κάνετε παρά να σας σταματήσει το έργο και να υδρώνετε και να ξεδρώνετε μέσα στα μάξι.
1: Ναι, γιατί στο τέλος αναγκαστούμε να φυγαίνουμε, να φεύγουμε λακκόνια πάνω, ποτάμους, οροπέδρα, Σιθίου και από την άλλη μεριά σου για να τα αποφύγουμε όλα αυτά που σου πάλι χρόνο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, μας τα είπε χθες το Ευαγγελίο Φανουράκη, μόνο σε εμάς, μόνο στα δικά μας τα μικρόφωνα μίλησε αποκλειστικά, διότι άλλα μέσα δεν διαχειρίστηκαν έτσι όπως έπρεπε και όθησαν την απόφαση της κυβέρνησης να την πάυσει από την υπηρεσία της διοίκησης των θεμάτων υγείας στον νομό. Τα είπε όλα, θα τα ακούσουμε λίγο μετά από τις 9 στη ροή της εκπομπής, γιατί πρέπει να ακουστούν και από το ραδιόφωνο μας, γιατί πάρα πολύ απλά είπε αλήθειες, οι οποίες τις είπε μάλιστα με ονοματεπώνυμα, αγαπητέ Γεωργία.
1: Κοίταξε, η αλήθεια αυτή που είπαμε από την μια στις αρχές, ότι το ένα τζάκι πρέπει να φύγει να το άλλο. Οπότε πρέπει να.
0: Κάτι που τονίστηκε και στην κέντρωση των εργαζομένων που έγινε χθες στο νοσοκομείο, ότι δεν είναι δυνατόν θέματα που αφορούν το νοσοκομείο να γίνονται μικροπολιτική τερτύπια για εσωκομματική εκμετάλλευση. Δηλαδή, το τόνισε αυτό ο Γιώργος Μανουσάκης στο δικό του χαιρετισμό και σαφώς αυτό εννοούσε, το γεγονός ότι γίνονται στο νοσοκομείο παιχνίδια για εσωκομματικές διεκδικήσεις και εσωκομματικές πρωτιές και υποψηφιότητες.
1: Ναι, διότι πρέπει να, αυτή τη στιγμή πρέπει να αλλάξουμε τον έναν βολευτή, να βάλουμε στη θέση του άλλον βολευτή.
0: Ναι.
1: Και όχι, και ξέρεις, το πιο τραγικό και το πιο εξοργιστικό από όλα δεν είναι ότι αλλάζουν τα πρόσωπα απλά, θέλω να, δηλαδή θα το δεχόμουν αν όντως ο νεότερος θα είναι πιο ικανός για να πάει 5 πράγματα να σπρώξει πιο μπροστά. Αλλά αυτοί ουσιαστικά βολεύονται, θα κοιτάζουν να βολεύσουν αυτούς και αλλήλους, ας πούμε, δηλαδή πάρτι τους και μόνο από ένα σημείο εκεί πέρα, οπότε.
0: Και δεν μιλάμε τώρα για τις επόμενες εκλογές, αλλά για τις μεθεπόμενες, γιατί για τις επόμενες δεν προλαβαίνετε να γίνει όλο αυτό το σκηνικό και να αλλάξει ο σχεδιασμός.
1: Δεν το ξέρεις, ας πούμε, ανάλογα. Αν τελικά πάνε του χρόνου που λέμε οι εκλογές, προλαβαίνει να παραιτηθεί ο υποψήφιος Μουστερής.
0: Κοίταξε να δεις. Για να συμβεί αυτό, πρέπει ο Πλακιωτάκης να μην είναι ο ψήφιος. Και ο Πλακιωτάκης θα είναι τώρα ξανά ο ψήφιος και πιο πιθανά θα ξαναβγεί τελευταία θητεία και μετά θα τοποθετήσει κάποιο άλλο σχεδιασμό της κυβέρνησης για να αδειάσει η θέση του ψηφίου από την Νέα Δημοκρατία και να πάει σε κάποιο άλλο πρόσωπο, όνομα και μη χωριό, για να βγει εκείνο το άλλο πρόσωπο τώρα για τις μεθεπόμενες εκλογές. Αυτές τις εκλογές δεν προλαβαίνουμε να γίνουν όλα αυτά έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα είναι ξανά ψήφος ο Γιάννης Πλακιωτάκης έτσι κι αλλιώς, θα βγει ξανά ο Γιάννης Πλακιωτάκης για μία θητεία ακόμα και μετά τις επόμενες εκλογές θα τοποθετήσει κανένα ψηφοδέλτιο επικρατείας, κανένα ψηφοδέλτιο Α Αθηνών ή Β Αθηνών κτλ. Για να βγαίνει έτσι κι αλλιώς ο χώρος όσο θέλει και όσο έχει τη διάθεση και να βγει άλλο πρόσωπο στα λασιθιώτικα έδρανα της Βουλής.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι ώρες γίνονται και κάτι ατυχήματα, ας πούμε, που δεν τα περιμένει κανείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να πέσει κανένας φούρνος και να μας γυρίσει ανάποδα από άλλη μεριά.
0: Μην τα λες αυτά, θα μας ζήσουν πάλι με το δάχτυλο του Δάκη. Έχουμε προκαλέσει το τελευταίο διάστημα πολλές κουβέντες από την πάρτι μας, τουλάχιστον μην είμαστε τόσο πολύ μπροστάριδες. Πρόσεξε.
1: Καλά, εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, σε εξέλιξη διακοπή ρεύματος από τα Γλύματα μέχρι και τη Φανερωμένη μέχρι τις. Μέχρι τις 10.30
0: έχω μηνύματα από φίλους Σοκρατές και στην Αμουδάρα τώρα δεν έχουν ρεύμα.
1: Μα ναι, αφού το έχουμε πει, είναι από ξεκινάει, η διακοπή ήταν προγραμματισμένη από το Καστέλι, πες Γλύματα, Ρούσα, Λίμνη, Αρκάμι, Μαρδάτη, Κάμπος, Κρυτάς, Κρούστας, Αλμυρός, Αμουδάρα, Βαφή, Καραβοστάση, Ίστρον, Καλό Χωριό, Πύργος, Πρίνα, Άγιος Παδούριος και μέχρι και Φανερωμένη.
0: Μάλιστα. Όλη εκείνη η μπάντα χωρίς ρεύμα. Πολύ ωραία.
1: Τι πολύ ωραία. Πού το σωστό, ρε.
0: Πολύ ωραία, γιατί δεν είναι προγραμματισμένη, άρα ήταν ενημερωμένοι οι άνθρωποι και τουλάχιστον ξέρανε τι και πώς. Και φαντάζομαι ότι επειδή γίνονται αυτές οι διακοπές για τεχνικά ζητήματα, αποκαθίστανται τα προβλήματα και πλέον η ροή του ρεύματος θα είναι φυσιολογικά ok για τις περιοχές που γίνονται εργασίες. Λέω τώρα εγώ και ελπίζω έτσι να γίνει.
1: Ναι, λες, εντάξει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία σε αυτή τη χώρα, μπασόρευε.
0: Αρκεί να μην υπεθεράσουν, έτσι λένε όλοι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ στις γύρω στις 10-10 και κάτι τώρα σε λίγη ώρα θα γίνει μια συνάντηση του Συλλόγου Φίλων της, του Φυσιολατρικού της Τρυφτής με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας κάτω σε μια προσπάθεια να συγκληθεί Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα των ανεμογεννητριών που ανέκυψαν και πάλι.
0: Ενώ την ίδια στιγμή οι γονείς από την Νεάπολη γκρινιάζουν και ζητούν άμεση συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου για το θέμα της ολοκλήρωσης επιτέλους του έργου στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Νεάπολης, γιατί είναι ένα έργο και αυτό που ξεκίνησε και μετά σταμάτησε και αντί να γίνει μέσα σε 5 μήνες έχουν περάσει σχεδόν 5 χρόνια και ακόμα το έργο είναι στα μέσα του.
1: Στη μέση είναι ουσιαστικά.
0: Ναι, και ο Εργολάβος κάνει παιχνίδια και ο Δήμος γρήγορα να το διαχειριστεί. Αν και από ό,τι μας έλεγε ο Δήμος προάλλες, κάνει μια κάποια προσπάθεια, χωρίς όμως να μας έχει πείσει ότι αυτή η προσπάθεια είναι τόσο πολύ ικανή για να ολοκληρωθεί το όλο ζήτημα.
1: Και να πούμε επίσης ότι αύριο, μια που μιλάμε για να ξαναγυρίσουμε λίγο στις ανεμογεννήτριες, αύριο το βράδυ γίνεται μια αντίστοιχη μάζοξη στην Κριτσά.
0: Στην Κριτσά,
1: για το ίδιο θέμα.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση κατά όλες αυτές τις υπόθεσεις, γιατί σκέψου τώρα και να αρχίζουμε να ξεπροβάλλουν παλούκια 150 μέτρων και στο πάνω Μεραμπέλο και μπροστά εδώ στη Θρυφτή.
0: Τεχνολόγια. Ναι,
1: δεν θέλω να πω, είχε πει μια κουβέντα πριν από 12-13 χρόνια, θα τη βρω να σου τη στείλω, ο Τζίμις ο Πανούσης όταν έκανε εκπομπή σε ένα ραδιόφωνο της Αγγελοπούλου στην Αθήνα, είχε πει κάτι για την Παναλαρία, λέγει, τι τα θέλουμε αυτά, λέει, τα ηγητά. Έτσι χιλιάδες χρόνια είναι αυτά, τι τα θέλουμε, να τους βάλουμε τίποτα παλούγια εκεί πάνω να αλλάξει
0: το ρου,
1: η μορφή
0: το
1: των
0: ρου,
1: βουνών,
0: ναι,
1: μας,
0: ναι,
1: ας πούμε, για να, έχουμε, να χαίρονται και ορισμένοι.
0: Μάλιστα. Ήταν
1: ένας προφήτης, κακός προφήτης, ας πούμε, πριν πολλά πολλά χρόνια, ο Τζίμις ο Πανούσης.
0: Μάλιστα, ωραία. Οκ, okay. Τα υπόλοιπα αύριο που θα είναι Παρασκευή, αγαπητέ Γιώργη, να έχεις μια καλή ημέρα και να προσέξεις τον εαυτό σου και να φοράς καπέλο γιατί ο ήλιος βαράει εκεί έξω. Άντε,
1: χαβενάζεται.
0: Έχεις μεγάλο κούτελο κι εσύ. Πώς πάνε οι πρόβες στην φιλαρμονική, τελευταία ερώτηση.
1: Καλά πάνε οι πρόβες, κανονικά. Θα γίνει η συναυλία, θα γίνει 30 Μαΐου.
0: Τελικά πού, ΕΟΤ ή Λίμνη.
1: ΕΟΤ.
0: Οκ.
1: ΕΟΤ στην εγκατάσταση αυτή που έχει κάνει ο Δήμος, έχει αγοράσει ο Δήμος και
0: Ναι. Διαφωνώ για τον ΕΟΤ, αλλά τέλος πάντων είναι κουμάντο.
1: Πιο ήσυχα για αυτές τις περιπτώσεις, γιατί μην ξεχνάς ότι δεν μένει.
0: Δεν έχει κόσμο, ρε Γιώργο, όμως. Δηλαδή στη λίμνη θα έχει περαστικούς, έχει ανθρώπους που είναι γύρω-γύρω, βλέπουν ότι υπάρχει ένα ζωντανό μουσικό όργανο της πόλης. Είναι άλλο πράγμα η λίμνη. Η λίμνη είναι η ακροπολή μας. Στο ΝΕΟΤ πάντα κρύβεστε εκεί, θα πάντα να κρυφτεί η φιλαρμονική για να πάει κάπου, να πάει μόνο και μόνο γι' αυτό. Γιατί να μην κερδίσει και τους περαστικούς και τον υπόλοιπο κόσμο που θα είναι έτσι κι άλλως εκεί πέρα.
1: Καλά, διαφωνώ με την εμπαθέση σου, αλλά ότι θες
0: να εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να συμφωνούμε, ποτέ δεν συμβαίνει αυτό άλλωστε έτσι κι αλλιώς. Οπότε μια χαρά το παμάδε του, αύριο το πρώτο τα υπόλοιπα. Have a nice day. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Τουδάκη και μένουμε εδώ για να δώσουμε πάσα στο επόμενο θέμα, που είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ χρήσιμο, το ότι πλέον έχει βρεθεί η λύση και στον Άγιο Νικόλο. Και για ποιο θέμα μιλάμε, για το θέμα των εργαζομένων. Γιατί πλέον δεν υπάρχει άγχος για το που θα βρουν εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι υπάρχουν και έρχονται μάλιστα από τις Φιλιππίνες για να μας βοηθήσουν και να μας εξυπηρετήσουν σε κάθε ζήτημα που ψάχνουμε εργασία. Τι θέλετε, εστίαση υπάρχει, ξενοδοχεία υπάρχουν, κατασκευές υπάρχουν, μάνα γη, αγροτικές υποχρεώσεις υπάρχουν. Για όλες τις εργασίες, για όλες τις δουλειές υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι έρχονται από τις Φιλιππίνες με κάθε νόμιμο ασφαλώς τρόπο. Γιατί έχουμε στον Άγιο Νικόλο ευτυχώς τη Universal HR Service. Βαβάκι 3-6947-420837. Τηλεφωνική επικοινωνία με την Universal HR Service για να σφέρει μετακριτούς εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αγγλικά, είναι εκπαιδευμένοι για την εργασία η οποία θέλετε να κάνουν και έρχονται με όλα τα πιστοποιητικά και με όλες τις ανέσεις και με όλες τις υπηρεσίες στη διάθεσή σας για να τους χρησιμοποιήσετε και να συνεργαστείτε μαζί τους για να έχετε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν για εργαζόμενους από άλλες χώρες, ευτυχώς στον Άγιο Νικόλαο έχουμε την Universal HR Service, Βάκη 3. 3, τηλεφωνική επικοινωνία στο 69-47-42-08-37. Και το θέμα εργαζόμενοι από τρίτες χώρες έχει κλείσει και στη δική μας την περιοχή, όπως συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
8: 12 λεπτά μετά από τις 9, τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, σήμερα είμαστε ραδιοφωνική επικοινωνία. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Σήμερα είναι Προπαρασκευή, ημέρα 5η, 14 του μήνα Μάη, και εμείς μαζί μέχρι και τις 10, σε ένα ακόμα πάμε αέρα, στο Λασίδικο Ραδιόφωνο από τις 104,4. Καλώς ορίσατε, καλημέρα, και όντως είναι σήμερα μια πολύ καλή ημέρα. Έχουμε ωραίο καιρό και λίγο βοριαδάκι, λιγάκι να μας δροσίζει, μόνο και μόνο να μην καπνιζωνόμαστε νωρίς-νωρίς στο τέλος της άνοιξης σιγά-σιγά και στις έλευσης του καλοκαιριού. Όπως μαθαίναμε σχολείο, ήταν Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, εδώ είναι και ο Νερατζούλης, ο Κώστας, ο κρεοπόλης της πόλης. Σκέφτεσαι κάτι για το Σαββατοκύριακο, για να φορτώσεις το ψυγείο σου και να είσαι ok στα κρέατα για την οικογένεια και τους φίλους? Κώστας Νερατζούλης, σκέφτεσαι κάτι να οργανώσεις σε θέμα συλλόγου, τώρα που τα σχολεία κλείνουν, πάρτι από θεατήρια κτλ. Κώστας Νερατζούλης, σκέφτεσαι να αλλάξεις συνεργάτη στο μαγαζί σου, στο εστιατόριό σου, στην ταβέρνα σου? Κώστας Νερατζούλης, σκέφτεσαι στο ξενοδοχείο σου να έχεις φρέσκο κρέας καθημερινά από άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει τη δουλειά του? Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης, ο κρεοπόλης που δεν λέει όχι. 2-8-41-0-22-42, παραλόγου 13, σαν υπόρρο για το μουσείο αριστερά, και εκεί θα βρεις τα καλύτερότερα, γιατί τα έχει όλα ο Νερατζούλης, έτσι κι αλλιώς. Και φρέσκα λαχταριστά προϊόντα ψυγείου και τυροκομικά και γιαουρτάκια και πάρα πολλά ωραία αρωματικά και μυρωδικά για τα ψήματά σας, και είδη ψυγείου και μοναδικές συνεργασίες από φάρμες στις χώρες οι οποίες επιλέγουν μόνο τον Νερατζούλη, γιατί ξέρουν ότι εκεί τα προϊόντα τους θα έχουν την καλύτερη φιλοξενία έτσι κι αλλιώς. Κώστα Νερατζούλη, ο Κρεοπόλης της πόλης. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε την κουβέντα που είχαμε χθες με την κυρία Βαγγελιό Φανουράκη, διοικήτρια έως πρόσφατα των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων του Νομού Λαστείου και του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, για τους λόγους, τις αιτίες και τα πρόσωπα που ανάγκασαν την κυβέρνηση να την πάψει από τις υπηρεσίες που παρήχε στο σύστημα υγείας του Νομού Λαστείου. Κύριε Φανουράκη, τα λέμε μετά από 15 μήνες που έχετε αναλάβει την ευθύνη διοίκηση των νοσοκομείων του Νομού Λαστείου και του Αγίου Νικολάου. Δυστυχώς, έχοντας ήδη χάσει τη θέση σας από την διοίκηση των νοσοκομείων και του Κεντρικού Νοσοκομείου στο Νομό Λαστείου. Αλήθεια, τι νοσοκομείο αφήνετε πίσω σας φεύγοντας από τη θέση αυτή χωρίς τη θέλησή σας?
9: Καταρχάς, αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε και να το ξέρει ο κόσμος και να είναι σίγουρος γι' αυτό, είναι ότι το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου δεν καταραίει. Αυτή η εικόνα της απαξίωσης που προσπαθεί να περάσει όσον αφορά τις παροχές του νοσοκομείου είναι εντελώς ψευδής. Το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ναι, είναι υποστελεχωμένο. Όλα τα νοσοκομεία του νομού είναι υποστελεχωμένα. Όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας είναι υποστελεχωμένα και κανένας, μα κανένας, δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Όμως, από την στιγμή που ανέλαβα μέχρι σήμερα, δεν έχουμε αποχώρηση κανενός γιατρού αντίστοιχα με την προηγούμενη διοικητική περίοδο. Αντιθέτως, έχουμε αυξήσει το προσωπικό μας κατά 2 χειρουργούς, κατά έναν αιματολόγο, κλινικό αιματολόγο για πρώτη φορά στο νομό. Έχουμε τον ίδιο αριθμό δυστυχώς αναισθησιολόγων και ακτινολόγων, οι οποίοι 2 άτομα σε κάθε ειδικότητα δεν είναι επαρκή για να καλύψουν τις ανάγκες, όμως κάνουν το καλύτερο που περνάει από το χέρι τους, υπερβάλλοντας τον εαυτό τους, όπως άλλωστε και σε όλες τις κλινικές. Και αν όλα πάνε καλά, σε λίγο διάστημα θα έχουμε και μία επιπλέον παθολογανατόμο, μία θέση η οποία είναι κενή στο νοσοκομείο μας εδώ και 15 μήνες. Παράλληλα, με το σύστημα των ΑΠΗ έχουν προσληφθεί 2 επιπλέον γιατροί στα ΤΕΠ. Άρα, ναι, υπάρχει υποστελέχωση, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά που να δικαιολογεί αυτές τις μονομερείς επικοινωνιακές τακτικές του τελευταίου διαστήματος που οδήγησαν ουσιαστικά και στην απομάκρυνσή μου από την θέση της διοικήτριας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του νομού Λασιθίου.
8: Οπότε αυτό είναι η αιτία, γιατί δεν έχω δει κάποιο δημοσίευμα ή κάποια μέτρηση, κάποια έτσι, ανάλυση ή κάποιο έγγραφο που να λέει ότι η Φανουράκη έχει καταχραστεί χρήματα, είναι εμπλέκεται σε κάποιο σκάνδαλο προμηθειών ή έχει κατευθύνει προσωπικό κατοδοκούν το δικό της, τσαλακώντας την αξιοπρέπειά της και τίθεστε σε πάυση χωρίς να υπάρχει κάποια από τις αιτίες αυτές. Αλήθεια, γιατί?
9: Καταρχάς, εγώ προκαλώ οποιονδήποτε φορέα ελέγχου, οποιονδήποτε θεσμό, να μπει και να ελέγξει το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Ασφαλώς και δεν ταιριάζει στην αξιοπρέπειά μου και στο χαρακτήρα μου και δεν θα το έκανα ποτέ κάτι εις βάρος του νοσοκομείου ή κάτι εις βάρος των κατοίκων του νομού Λασιθίου. Κύριε Κορομπίλια, δεν έχω ούτε οικονομική ανάγκη, ούτε προσωπική ανάγκη φιλοδοξίας, γιατί ούτε δήμαρχος από σκοπό να γίνω, ούτε αντιπεριφερειάρχης, πολύ δε μάλλον περισσότερο, ούτε βουλευτής, όπως αντιθέτως επιθυμούν πολλοί άλλοι στις ημέρες μας. Άρα, εγώ σε αυτή τη θέση μπήκα μέσω μιας αξιοκρατικής διαδικασίας του ΑΣΕΠ. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, όλα τα προηγούμενα χρόνια οι τοποθετήσεις στις θέσεις των διοικήσεων ήταν τέτοιες οι οποίες ξεκινούσαν μέσα από τα γρανάζια του εκάστοτε κόμματος. Ήταν μια θέση επιβράβευσης σε κάποιον που έχει προσφέρει πάρα πολλά χρόνια στο κόμμα. Εγώ αντιθέτως έδωσα εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ. Κρίθηκα, όπως και πολλοί άλλοι. Δεν λέω ότι είμαι η καλύτερη που θα μπορούσε να υπάρξει και προφανώς δεν ήμουν αντικατάστατη. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι μάνατζερ από μένα σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα. Όμως, όσον αφορά στην διεκδίκηση της θέσης για τον Άγιο Νικόλαο, λόγω της αγάπης μου για τον τόπο, λόγω της αγάπης μου για το νοσοκομείο, ο Υπουργός και τον ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας. Αυτή τη στιγμή έκρινε ότι εγώ ήμουν κατάλληλη μέσω αυτής της διαδικασίας στο τριπρόσωπο να ηγηθώ για αυτό το διάστημα στην υγεία του νομού Λασιθίου. Άρα δεν έχω να χρεώσω τίποτα στον Υπουργό Υγείας, στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, όπως αντίστοιχα δεν έχω να χρεώσω τίποτα και σε κανέναν εκ των δύο κυβερνητικών εκπροσώπων του νομού Λασιθίου. Αντιθέτως, η αρρωγή τους και η συμπαράστασή τους ήταν πλήρως καταγεγραμμένη. Το αν εγώ ανήκω σε έναν πολιτικό χώρο ή σε κάποιον άλλο δεν έπαιξε ποτέ σημασία σε όσον αφορά τις ανάγκες του νοσοκομείου, τις οποίες τις διεκδικήσαμε από την πρώτη στιγμή μαζί και με τον κύριο Πλακιωτάκη, όπως αυτό φάνηκε και με την τελευταία προκήρυξη, την οποία ελπίζω ότι και μετά από όλες αυτές τις τεχνητές κρίσεις δεν θα απογοητευτούν οι γιατροί με τους οποίους έχω έρθει σε επαφή, και εύχομαι πραγματικά να καταθέσουν τα χαρτιά τους και να μην χαθεί μια τόσο σημαντική προκήρυξη απλά χωρίς νόημα. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα νομικό, τίποτα ποινικά κολάσιμο που μπορεί να μου προσάψει οποιοδήποτε. Και όλο αυτό που υπάρχει είναι μια δημιουργία κλίματος τεχνικών κρίσεων και δίθεν ασυνεννοησίας, η οποία ξεκίνησε την πρώτη μέρα που μπήκα στο νοσοκομείο. Και την πρώτη μέρα υπάρχει και παράδειγμα. Δεν παρέλαβα τίποτα. Η προηγούμενη αρχή με τον αναπληρωτή διοικητή για αρκετούς μήνες μετά την απομάκρυνση του κυρίου Ανδριαδάκη δεν μου παρέδωσε τίποτα παρά μόνο ένα πρόγραμμα όπου τα ΤΕΠ θα έμεναν ακάλυπτα για 48 ολόκληρες ώρες. Ήταν και η πρώτη φορά στην οποία ζήτησα τη βοήθεια του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας για να λύσουμε το πρόβλημα και ήταν η πρώτη φορά που αρνήθηκε να μου συνδράμει. Αντιθέτως, και αυτό το λέω με μεγάλη συγκίνηση, ο Διευθυντής των ΤΕΠ, οι γιατροί του Διαλυνάκιου, πρωτοστατούσα την κυρία Μακρύ, θεωρώντας ότι είναι ένα χτύπημα κάτω από τη μέση σε έναν άνθρωπο που δεν είχε εμπειρία και γνώση της θέσης, δεν προλάβαινε ούτε να μάθει. Μπήκαν μπροστά, κάλυψαν το 48ωρο και από εκεί και πέρα δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα του να μην στηριχθεί το κεντρικό νοσοκομείο του νομού, το νοσοκομείο με τον δευτεροβάθμιο ρόλο, στο να παραμένει ακάλυπτο.
10: Είπατε ευχαριστώ στον Υπουργό για την επιλογή του στο πρόσωπό σας για την υγεία στο νομό Λαστείου. Από το γραφείο του ίδιου Υπουργού όμως, πριν μερικές ημέρες βγήκατε με μία ανάσα κάπως κρατημένη, με ένα κόμπο στο στομάχι. Δεν μπορώ να έρθω στις θέσεις και να χαρακτηρίσω τη δική σας τη στιγμή, όμως σίγουρα θα ήταν άβολη. Τι έφτεξε και για ποιο λόγο έγινε αυτή η επιλογή, ώστε να πείουν πηγές, ίσως και πιο πάνω από το Υπουργείο, η Φανουράκη να πάει σπίτι της?
9: Καταρχάς, δεν θα ήθελα.
10: Ο κόσμος βοά, κυρία Φανουράκη, και περιμένει απαντήσεις που μπορεί να έχουν και ονοματεπώνυμο. Και νομίζω ότι πρέπει από εσάς να υποθούν, ώστε να μην διαχέεται το οτιδήποτε από τον οποιοδήποτε στην τοπική μας κοινωνία.
9: Στο γραφείο του Υπουργού δεν ήμουν μόνη. Παρευρισκόμουν με τον διοικητικό μου προϊστάμενο, τον κύριο Παπαβασιλείου, και ήταν και στην παρουσία, η παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου μας, του κυρίου Πλακιωτάκη. Η αντιμετώπιση του Υπουργού, η παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου μας, του κυρίου Πλακιωτάκη. Η αντιμετώπιση του Υπουργού Υγείας στο πρόσωπό μου ήταν άψογη από την πρώτη στιγμή.

0: Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και ειδικά οι γιατροί έχουν δεχτεί τόσο μεγάλη απαξίωση από εμένα όσο δεν την είχαν δεχθεί ποτέ τους από διοικητή στο παρελθόν. Όταν λοιπόν ρώτησα τον κύριο Υπεάρχη, τον κύριο Παπαβασιλείου, ποιοι είναι αυτοί οι γιατροί που θέλουν να φύγουν εξαιτίας μου, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα φεύγανε πραγματικά γιατροί, παρετούνταν. Τώρα είναι κάτι το οποίο είναι στα λόγια. Μου απάντησε για τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, ο οποίος ενημέρωσε ότι πήγε και έκανε μια βόλτα από το νοσοκομείο των Χανίων και επιθυμεί την μετακίνησή του στο νοσοκομείο των Χανίων. Ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος εδώ και 13 μήνες δεν δέχεται να έρθει στο γραφείο να συζητήσουμε, με τον οποίο προσπαθώ να επικοινωνήσω ανθρώπινα και μου κρύβεται στους διαδρόμους, ο ίδιος με τον οποίο έχω αναγκαστεί να επικοινωνώ μόνο εγγράφως, δεδομένου του ότι δεν δέχεται σε ανθρώπινο επίπεδο την συνεργασία μας. Το δεύτερο...
1: Φωτογραφίζεται, όπως το παρουσιάζεται, τον κύριο Μουδατσάκη.
0: Ναι, το λέω ευθέως. Ο κύριος Μουδατσάκης, ανέφερε ο κύριος Παπαβασιλείου ότι ο κύριος Μουδατσάκης επιθυμεί να φύγει από τον Άγιο Νικόλαο και να πάει να χειρουργεί πλέον στα Χανιά, επειδή δεν θέλει την παρουσία μου στο νοσοκομείο. Επίσης, ένας δεύτερος ιατρός... επιθυμεί να φύγει και εκείνος και να ιδιωτεύσει. Δεν θα δώσω το όνομά του. Αυτό που θα πω όμως είναι ότι μπορώ να καταλάβω το να μην θέλει να συνεργαστεί μαζί μου, δεδομένου ότι αποτελεί συγγενικό πρόσωπο υποψήφιας για τη θέση διοικήτριας του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Οπότε μπορώ να αντιληφθώ ότι μπορεί αυτή η απογοήτευση, αυτή η στενοχώρια, το ότι γιατί Φανουράκη και όχι το συγγενικό μου πρόσωπο, να τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση, αν τελικά την πράξει, που εγώ εύχομαι, πραγματικά εύχομαι, κανένας να μην το πράξει. Και το τρίτο όνομα γιατρού που αναφέρθηκε είναι ένας γιατρός με τον οποίο επικοινώνησα πάρα πολλές φορές μαζί, γνώριζα την επιθυμία του να φύγει, μου έχει ορκιστεί παρουσία μαρτύρου ότι θέλει να φύγει από τον Άγιο Νικόλαο, όχι γιατί έχει κακή συνεργασία με τη διοίκηση ή με τους συναδέλφους του, επιλέξει, αλλά επειδή θέλει να κάνει μια νέα επαγγελματική αρχή στη ζωή του παράλληλα με το νοσοκομείο. Όμως είναι κάτι προσωπικό και δεν θα ήθελα να μιλήσω περαιτέρω γι' αυτό, γιατί σέβομαι απόλυτα την απόφαση κάθε ανθρώπου όταν θέλει να αλλάξει τη ζωή του. Και πραγματικά πιστεύω ότι δεν εμπλέκεται.
1: Ναι, αλλά
0: κανέναν τρόπο με την απομάκρυνση τη δική μου.
1: Ναι, επικαλέστηκαν όμως κάποιοι αυτές τις αφορμές για να τις χρεώσουν στο ότι η Φανουράκη Ευαγγελιό φταίει γιατί δεν μας φέρεται καλά και δεν περνάμε καλά μαζί της και νιώθουμε άβολα, γι' αυτό θέλουμε και να φύγουμε. Άρα δεν ισχύουν επί της ουσίας αυτές οι
0: επαφές. Η ιατρός της οποίας το όνομα ακούστηκε στο γραφείο του Υπουργού έχει ενημερωθεί από εμένα προσωπικά.
1: Ναι.
0: Οπότε, αν πραγματικά πιστεύει ότι αυτό είναι ένα ψέμα και το όνομά της χρησιμοποιείται ως εξυλαστήριο θύμα για την απομάκρυνσή μου, η ίδια θα βγει και θα δηλώσει και θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να προστατεύσει το όνομά της. Αν από εκεί και πέρα πραγματικά έχει εισπράξει η ίδια τέτοια συμπεριφορά από εμένα, θα ήθελα να τη ζητήσω πραγματικά και ειλικρινά συγγνώμη μέσω της κάμερας του Φωνίαν. Όμως, από την άλλη πλευρά, επειδή δεν είμαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία διοικήτρια που έρχεται σε ρήξη με τους συνεργάτες της όταν δεν συμφωνούν σε κάποιες αποφάσεις, αλίμονο αν από εδώ και πέρα αρχίζουν και καρατομούν όλους τους διοικητές οι οποίοι διαφωνούν με κάποιους από τους εργαζομένους τους. Άλλωστε, κύριε Κορομπίλια, ουδέποτε υπήρξε καταγγελία στα συλλογικά όργανα του νοσοκομείου για τέτοια συμπεριφορά.
1: Ούτε καν ψήθυρος έχει φτάσει στα δικά μας τα αυτιά για τη συμπεριφορά σας. Και το λέω επειδή μιλάμε μεταξύ μας τώρα, αλλά φαντάζομαι ότι επειδή προγενέστερα ερχόταν κάποιες καταγγελίες ή κάποιες άσχημες συμπεριφορές στα αυτιά μας για διοικήσεις νοσοκομείων, ότι είτε με το εντέλεστε, είτε με την πίεση, είτε με το άγχος, είτε με την

0: ακόμα και με την κίνηση διαχειρός κάποιου στο σώμα μιας εργαζομένης, φαινόταν ότι ήθελαν να διεκδικήσουν πράγματα που δεν ήταν σωστό να το κάνουμε με τον τρόπο αυτό. Την ίδια στιγμή όμως για τη ειδική συμπεριφορά δεν άκουσε κάτι τέτοιο και μάλιστα ήδη οι εργαζόμενοι και οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουν παραδεχτεί ότι το κλίμα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και στα υπόλοιπα νοσοκομεία του Νομού Λαστείου είναι καλό τελευταία περίοδο, γιατί υπάρχει μια ηρεμία, μια καλή σχέση μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων και γιατρών και νοσηλευτών και υπόλοιπου προσωπικού. Και ήθελα να ρωτήσω ότι έχω μιλήσει πάρα πολύ για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Αλήθεια, στα υπόλοιπα νοσοκομεία ποια είναι η εικόνα και από εκεί υπάρχουν θέματα και προβλήματα και καταγγελίες και κατάσταση κυρίας Φανουράκη?
1: Όχι. Η σχέση με όλους τους εργαζόμενους όλων των νοσοκομείων, εκτός προφανώς μεμονωμένων περιπτώσεων, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε όλοι αρεστοί σε όλους, είναι άψογες. Δεν έχει δημιουργηθεί ούτε μία τεχνητή κρίση στα υπόλοιπα νοσοκομεία, τα οποία δίνουν καθημερινά τον αγώνα και τον καλύτερο χαρακτήρα τους, τόσο σε επίπεδο διοίκησης και συνεργασία των αναπληρωτών διοικητών μαζί μου, όσο και σε επίπεδο εργαζομένων όλων των υπηρεσιών και των τριών άλλων νοσοκομείων μαζί μου. Η μόνη προσπάθεια που έγινε πάλι σπήλωσης του ονόματός μου ήταν μετά την αποχώρηση του κυρίου Ντουσάκη από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Ο κύριος Ντουσάκης, κύριε Κορομπιλιά, είναι ένας άνθρωπος πολύ αξιοπρεπής. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ικανός, που γι' αυτόν καλύτερα θα ήταν να μιλήσει ο διοικητής του στο νοσοκομείο Χανίων για να πει την ποιότητα του χαρακτήρος του, αλλά και την γνωστική και επαγγελματική του δυνότητα στο να κερδίζει, στο να κερδίζουν τα νοσοκομεία στα οποία εργάζεται τα μέγιστα. Η σχέση που υπήρξε εξ αρχής μεταξύ των διοικήσεων, των αναπληρωτών όλων των νοσοκομείων και συνέβαλαν σε αυτό πάρα πολύ και οι δήμαρχοι των τριών δήμων που είμαστε στην ίδια αρμοδιότητα, ήταν καταπληκτική, γιατί για πρώτη φορά βάλαμε στην άκρη το καθεστώς ανθρωποφαγίας που υπήρχε, ή το ένα ή το άλλο. Να φύγουν από το ένα νοσοκομείο να πάνε στο άλλο. Να στελεχωθεί το ένα, να μην στελεχωθεί το άλλο. Όχι. Θα δείτε ότι όλες οι αποφάσεις που έχω λάβει, όλες οι αποφάσεις που έχουμε λάβει σαν Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ισόρροπης ανάπτυξης για όλα τα νοσοκομεία. Γιατί μας ενδιαφέρει όλος ο νομός του Λασιθίου εξίσου. Και ίσως το ότι δεν εμπλάκει ποτέ σε αυτά τα παιχνίδια τα μικροπολιτικά, τα μικροπελατειακά, τα οποία θέλουν να διατηρούν ένα κλίμα ότι θα τους πάρουμε το νοσοκομείο, ίσως αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που οδήγησαν και στην απομάκρυνσή μου, όχι από τον λαό, από τον κόσμο των τοπικών κοινωνιών, αλλά από αυτούς που θέλουν να εκμεταλλευτούν πολιτικά προς όφελός τους τις τοπικές αυτές κοινωνίες.
2: Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, ακούμε τη συνέντευξη που μας παραχώρησε αποκλειστικά η κυρία Βαγγελία Φανουράκη μετά την απομάκρυνσή της από την διοίκηση των υπηρεσιών υγείας στο νομό Λαστείου, τόσο των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων όσο και του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου. Και συνεχίζουμε να ακούμε αυτή τη συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο ofonia.gr.
0: Σε αυτά τα μικροπολιτικά παιχνίδια χρεώνεται και κάποια δημοσιεύματα τα οποία φάνηκε ότι δεν ήταν σωστά δημοσιεύματα και δεν ήταν και αντικειμενικά ορθά.
1: Καταρχάς να μιλήσουμε για το εξής, το οποίο έχει βγει στη δημοσιότητα, οπότε δεν είναι και κάτι το οποίο είναι μυστικό και δεν θα έπρεπε να το δείξω. Την ίδια στιγμή που ο κύριος Βασιλάκης με δημοσιεύματά του εδώ και μήνες λιδωρεί εμένα και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, αλλά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Διασυνδεόμενων, λέγοντας ότι η δική μου ανικανότητα οδηγεί σε υποβάθμιση της υγείας του νομού Λασιθίου και είμαι τόσο ανίκανη ώστε Είμαι για να κατηγορηθώ και για θάνατο ασθενών, για το οποίο τον έχω κινήσει τη νομική διαδικασία και ήδη σε πρώτη φάση του έχει απαγορευτεί να μιλάει για μένα μέχρι να οριστικοποιηθεί δικαστικά αυτό. Την ίδια στιγμή δίνει συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράπετρας που λέει ότι ο μόνος υπαίτιος για την κακή κατάσταση της υγείας στο Λασίθι είναι ο τοπικός βουλευτής κύριος Πλακιωτάκης και οι επιλογές του. Και όταν τον ρωτάνε ο κύριος Παπαβασιλείου, δηλαδή δεν χρεώνεται κάτι, απαντάει ο κύριος Παπαβασιλείου, είναι απλά ένας υπάλληλος που έδωσε εξετάσεις, πέρασε μέσω του ΑΣΕΠ, δεν μπορεί να παρακούσει τους ανωτέρους του. Δεν μπορεί να παρακούσει την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Άρα, η Φανουράκη, που μπήκε με την ίδια διαδικασία, που έδωσε τις ίδιες γραπτές εξετάσεις, και έχουμε φέρει και γνωστά αποτελέσματα του τι βαθμό πήρε ο καθένας, τέλος πάντων, από τους δυο μας. Και ο κύριος έχει τεράστια ευθύνη πολιτική και δεν ξέρω κι εγώ σε τι άλλο βαθμό και διοικητική, ενώ αντιθέτως ο διοικητής της 7ης ΥΠΕ είναι ένας υπάλληλος που έχει περάσει από τον ΑΣΕΠ, δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη. Αν αυτό δεν λέγεται μία άτυπη συνεργασία, τότε τι? Αν δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα merabello.gr με το ψευδώνυμο της κυρίας Πανταχού, ανύπαρκτο πρόσωπο, όπως και άλλα τα οποία
0: δεκάδες
1: ξεφυτρώνουν καθημερινά και λένε ότι φεύγω και ξεβρώμησε ο τόπος, σε δημοσίευμα λοιπόν του Mirabello.gr τον Ιούλιο υπάρχει tag του προσωπικού λογαριασμού του κύριου Παπαβασιλείου ότι την ευθύνη για την κατάρρευση των νοσοκομείων και της υγείας του Λασίθι την έχει ο υπουργός και τα εξαπτέρυγά του, ο βουλευτής και τα εξαπτέρυγά του. Και ενώ έχουν περάσει τόσοι μήνες και εγώ προσωπικά έχω καλέσει τηλεφωνικά τον κύριο Παπαβασιλείου και τον έχω ενημερώσει, κάνουν χρήση του ονόματός σας. Μήπως πρέπει να προστατευτείτε? Και η ανάρτηση αυτή παραμένει, σημαίνει ότι δεν είναι κάτι που το λέω εγώ σήμερα. Είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο κύριος Βασιλάκης, ο ενορχιστρωτής της δημοσιοποίησης των τεχνητών κρίσεων, έχει αναφέρει με δημοσιεύματά του στο δικό του blog.
0: Και άλλα δημοσιεύματα όμως έχουν δημιουργήσει μια αίσθηση, η οποία δεν ήταν η πραγματική αίσθηση των ημερών, των τελευταίων ημερών, μάλιστα, κυρία Φανουράκη, και αυτό δημιούργησε επίσης μια λάθος εντύπωση στην κοινωνία, η οποία τρόμαξε χωρίς να υπάρχει ποιος λόγος.
1: Λοιπόν, από την αρχή της θητείας μου, όπως όλοι τα έχετε διαβάσει στα μέσα και σε διάφορες ιστοσελίδες, υπάρχει μία δημιουργία τεχνητής κρίσης μέσα στο νοσοκομείο. Μία κρίση η οποία είναι ανύπαρκτη. Όπως ας πούμε τώρα με τα χειρουργεία. Δηλαδή ξαφνικά ενώ πάντα είχαμε δύο αναισθησιολόγους και δύο ακτινολόγους, βγαίνει μία μονομερής ανακοίνωση, όχι απόφαση, από τον Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής και Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και πρώην αναπληρωτή διοικητή, που λέει ότι πάβουν τα τακτικά χειρουργεία. Την ίδια στιγμή όλες οι άλλες χειρουργικές ειδικότητες βρίσκονται και χειρουργούν κανονικά. Δεν έχει γίνει καμία ακύρωση τακτικού χειρουργείου. Δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στο προσωπικό εις βάρος των χειρουργείων. Αυτή η μονομερής ανακοίνωση που δεν είναι απόφαση και που δεν έχει περάσει από τα μέσα, αναπαράγεται από συγκεκριμένο συκοφαντικό blog. Και έτσι βγαίνει μια πρώτη είδηση. αυτή η συκοφαντική διαστρέβλωση των πραγμάτων αναπαράγεται από έγκρυπτο έντυπο μέσο, νομιμοποιώντας το ψέμα. Και εκεί μετά έρχομαι εγώ, η οποία ζητάω να μιλήσω με αποδείξεις, και μου λένε, α, δεν σου επιτρέπουμε γιατί είσαι υπάλληλος, μπορείς να απαντήσεις στο συγκεκριμένο με γενικόλογα.
0: Όντας εσείς την περίοδο εκείνη ακόμα διοικήτρια, που γενικότερα όλους αυτούς τους μήνες που διοικούσατε τα νοσοκομεία και το νοσοκομείο του Γενικολάου, όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι είχαμε το παράπονο ότι δεν μας μιλάτε, δεν μας κάνετε κάποια δήλωση, γιατί δεν σας επιτρέπετε από την υπηρεσία να εκφράζεστε ελεύθερα, αν και κάποιοι άλλοι το έκαναν.
1: Ναι, αυτό ήταν κάτι το οποίο μου κινούσε και εμένα όλους αυτούς τους μήνες την περιέργεια και μου δημιουργούσε ένα κλίμα ανασφάλειας όσον αφορά στους ανωτέρους μου. Πώς μπορώ να εμπιστευθώ όταν ζητάω να αποκαταστήσω την αλήθεια και αυτό μου αρνείται, όταν άλλοι διοικητές έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ίσως όχι πάντα, αλλά μία στις 10 το έχουν. Μία στις 5 το έχουν. Εγώ έστελνα δελτία τύπου τα οποία δεν εγκρίνονταν. Έπαιρνα τηλέφωνα και ζητούσα να κάνω παρέμβαση και να μιλήσω για πραγματικά ζητήματα και δεν εγκρίνονταν. Και υπάρχει παράδειγμα γι' αυτό. Πέρυσι του Πάσχα, όχι του 26, το μεγάλο Σάββατο του 2025, υπήρξε ένας τραυματισμός με κροτίδα. Ο ασθενής προσήλθε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, μάλιστα εκείνη ήταν η ώρα του Χριστός Ανέστη και βρισκόμασταν με την ορθοπαιδικό και την αναισθησιολόγο στην εκκλησία. Μας ενημερώνουν στην εκκλησία του νοσοκομείου μας, τους Αγίους Αναργύρους. Μας ενημερώνουν, φεύγουμε αμέσως, πάμε στα ΤΕΠ, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ο άνθρωπος μπαίνει χειρουργείο 4 ώρες. Είμαστε εκεί όλοι. Βρίσκομαι απ' έξω μέχρι να βγει η γιατρός και να μου πει, ναι, με ασφάλεια αντιμετωπίσαμε το περιστατικό, ο άνθρωπος πάει στο δωματίο του και όλα θα πάνε καλά. 4 η ώρα το πρωί πάω να κοιμηθώ, ξυπνώ στις 7 της Κυριακής του Πάσχα και βλέπω δημοσιεύματα στον Ηρακλειώτικο τύπο ότι για άλλη μια φορά το Λασίθι δεν τα κατάφερε και ασθενής με κροτίδα, με τραυματισμό από κροτίδα, αναγκάζεται να προσέλθει σε νοσοκομεία του Ηρακλείου για να
0: αποκατασταθεί η υγεία.
1: Για να αποκατασταθεί η υγεία. Τρομαγμένη τηλεφωνώ στο νοσοκομείο, όπου με διαβεβαιώ ότι ο άνθρωπος είναι μια χαρά. Είμαι τόσο τρομαγμένη που φεύγω και πάω στο νοσοκομείο να τον δω με τα μάτια μου. Και έχει ξυπνήσει και είναι μια χαρά. Καλώ τους ανωτέρους μου και τους λέω, αυτό είναι μια κατάφορη ειδικία απέναντι στους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να βγάλω δελτίο τύπου και να το διαψεύσω. Και η απάντηση ήταν ότι εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι και η δουλειά σας δεν είναι να κάνετε ρεπορτάζ.
0: Το να λες την αλήθεια για να προστατεύεις τους εργαζόμενους και τους ανθρώπους που βράδυ μεγάλο Σαββάτου, επί 4 ώρες έδιναν τη μάχη για να αποκατασταθεί αυτός ο άνθρωπος, είναι ρεπορτάζ.
1: Και μέχρι σήμερα ντρέπομαι γι' αυτό. Ντρέπομαι πραγματικά που δεν βγήκα εκείνη τη στιγμή να υποστηρίξω την αλήθεια και να έχει εκείνη τη στιγμή λυθεί και η εργασιακή μου σχέση. Γιατί αυτό που είχα ενημερωθεί είναι ότι οποιαδήποτε επικοινωνία δικιά μου με μέσα ενημέρωσης χωρίς έγκριση ισοδυναμεί και στην παραίτησή μου, και αφελώς θεωρούσα ότι όσο παραμένω κάτι μπορώ να προσφέρω.
0: Κυρία Φανουράκη, αγαπητή Βαγγελιό, γνωριζόμαστε. Αυτή η κουβέντα θέλω να κλείσει με ένα κομμάτι το οποίο σαν άνθρωπο με εξητάρει να πω, μα στη Βαγγελιό ρε γαμό του. Δεν περάσετε καλά το τελευταίο διάστημα, σαν άνθρωπος.
1: Δεν πέρασα καλά, ναι, όλο το διάστημα.
0: Σαν άνθρωπος είχατε και την ατυχία να χάσετε από τη ζωή το μονάχρηβο αδελφό σας. Κάτι που φαντάζομαι ότι στα μυαλά ορισμένων δεν μπήκε καν σαν σκέψη ότι όχι ρε παιδιά, η Ευαγγελιό η οποία τώρα θρηνεί, είναι στα μαύρα, έχει χάσει τον αδελφό της, είναι δίπλα στους γονείς της οι οποίοι έχουν χάσει το παιδί τους. Γιατί να φερθούμε τόσο σκληρά και τόσο απάνθρωπα, γιατί να την οδηγήσουμε σε τέτοια μονοπάτια. Δεν μπήκε κανείς στη λογική να το σκεφτεί και να προφυλάξει λίγο τον άνθρωπο αυτό που, αν και γονατισμένος έχει, δεν πάει να σηκωθεί όρθιος.
1: Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μου όλο αυτό το διάστημα. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Θάνο μου, δεν θα εργαλειοποιήσω την απώλεια του αδελφού μου για να πω γιατί δεν λυπήθηκαν τη Βαγγελιό να την προστατεύσουν. Μην τρελαθούμε. Ο αδελφός μου ήταν μάχημος. Πίστευε πάρα πολύ στις ικανότητές μου. Με πίεζε να συμμετάσχω στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ γιατί θεωρούσε για εκείνον ότι μπορώ να προσφέρω. Και μπήκα συνειδητά, χωρίς να θέλω να κρυφτώ πίσω από κανένα πένθος, αλλά να προσπαθήσω τα μέγιστα. Άρα δεν ήθελα ποτέ κανένας να με αντιμετωπίσει ως πενθούσα ή ως γυναίκα. Γιατί και αυτό ακούστηκε, ότι η γυναίκα και μη γιατρός, τι θέλει εδώ μέσα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι τα κίνητρα όλων όσων ενεπλάκησαν στην απομάκρυνσή μου είναι η ίδια. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά κίνητρα. Άλλος θέλει να ανακτήσει τη χαμένη του εξουσία. Άλλος θέλει να αποκτήσει πρόσθετη εξουσία. Άλλος θέλει να κάνει το επόμενο πολιτικό του βήμα. Επί της ουσίας όμως δεν υπάρχει τίποτα αντικειμενικό που να μπορεί κάποιος από αυτούς να μου χρεώσει στο ότι δεν έκανα καλά τη δουλειά μου. Και είμαι περήφανη για τον εαυτό μου. Δεν θέλω να ακουστεί εγωιστικό. Ότι έδωσα την ψυχή μου στο νοσοκομείο. Αυτούς τους 13-14 μήνες που είμαι εκεί, έδωσα την ψυχή μου και θα την έδινα ξανά και ξανά και ξανά, γνωρίζοντας το τέλος.
0: Λίγες ώρες μετά από την... το μοίρασμα στην τοπική κοινωνία ότι πάβεσαι από τα καθήκοντά σου, αγαπητή Βαγγελιό, φαντάζομαι ότι το τηλέφωνο δεν σταμάτησε να χτυπάει και ότι ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, οι συνδιοικούντες στο νοσοκομείο, οι συνάδελφοι από τα άλλα νοσοκομεία έσπευσαν να σε ρωτήσουν γιατί και πώς και τι. Αλήθεια, πώς το έπραξε όλο αυτό, πώς το εισπράττεις ακόμα και ποια είναι η επόμενη μέρα για την Βαγγελία Φανουράκη?
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένη για τις αντιδράσεις του κόσμου, για αυτά που μου γράφουν, για αυτά δημόσια, για αυτά που μου στέλνουν σε προσωπικό επίπεδο και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων από την στάση της τοπικής κοινωνίας, όχι μόνο του Αγίου Νικολάου, αλλά και του Λασιθίου ολόκληρου, για την απογοήτευσή τους, για την εξέλιξη των πραγμάτων και για την στήριξή τους στο πρόσωπό μου. Είναι κάτι που το ευχαριστώ, με τιμάει, το σέβομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Παράλληλα όμως μου εκφράζεται και μία ανησυχία κυρίως από πολίτες του Αγίου Νικολάου, οι οποίοι φοβούνται για την επόμενη μέρα. Ανησυχούν αν η αποχώρησή μου είναι η κορυφή του παγόβουνου που θα οδηγήσει στην απώλεια του δευτεροβάθμιου ρόλου του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Και θέλω πραγματικά να πιστεύω ότι πάνω σε αυτό δεν θα επιτρέψει η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση να συμβεί οτιδήποτε εις βάρος του νοσοκομείου αυτού, αλλά ούτε και εις βάρος των υπόλοιπων νοσοκομείων. Όπως σας είπα και πριν, για εμένα η ισόρροπη ανάπτυξη όλων είναι η λύση. Και αυτό έκανα όλο αυτό το διάστημα. Και αυτό κάναμε ως διοικητικό συμβούλιο όλο αυτό το διάστημα. Παράλληλα και κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα νοσοκομεία. Όλους τους εργαζόμενους στην υγεία του Λασιθίου. Για την αμέριστη συμπαράστασή τους, από το ιατρικό προσωπικό μέχρι το νοσηλευτικό προσωπικό, μέχρι το διοικητικό προσωπικό, την τεχνική υπηρεσία, την υπηρεσία καθαριότητας, όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, γιατί κάθε ένας από εκείνους είναι εξίσου πολύτιμος ώστε να μπορεί να λειτουργεί σωστά το σύστημα γύρω από την φροντίδα και την περίθαλψη του ασθενούς.
0: Και η επόμενη μέρα για τον Ευαγγελιό Φανουράκη.
1: Ευαγγελιό Φανουράκη έχει δουλειά. Δεν είναι άνεργη, δεν κρέμεται από ένα σύστημα το οποίο θα της εξασφαλίσει το μισθό της ή την επιβίωσή της. Είμαι μόνιμος υπάλληλος της περιφέρειας Κρήτης, στην οποία και θα επιστρέψω, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Αντιπεριφέρειας Λαστείου. Είμαι δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αγίου Νικολάου. Είμαι μαμά της Λαστείου, πάνω απ' όλα. Και όλους αυτούς τους μήνες και το δικό μου παιδί είναι στους παραπονούμενους, γιατί για να με βλέπει έπρεπε να περνάει πολύ χρόνο στο νοσοκομείο. Και είμαι και μητέρα δύο ανθρώπων στους οποίους χρωστάω τα πάντα, αλλά κυρίως ναι, είμαι κόρη δύο ανθρώπων στους οποίους χρωστάω τα πάντα, και ειδικά το ότι σήμερα μπορώ να μιλάω ελεύθερα, έχοντας πάρει την ευχή τους ότι οτιδήποτε προκύψει θα το αντιμετωπίσουμε και επικοινωνιακά και νομικά, δεμένη σαν γροθιά. Γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω και δεν έκανα τίποτα εις βάρος του δημοσίου και εις βάρος της δημόσιας υγείας.
3: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
2: Αυτά λοιπόν από τη Βαγγελιό Φανουράκη, πρώην διοικήτρια στα διασυνδεδόμενα νοσοκομεία του Νομού Λαστείου και του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου Ασφαλώς. Μια συνέντευξη αποκλειστική που μου παραχώρησε εχθές, και πραγματικά και το δικό μου το τηλέφωνο έβρασε μετά την μετάδοσή της από phonia.gr. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι άκουσαν την πραγματική αλήθεια για τα όλα όσα συνέβαιναν στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και όλα όσα έγιναν για να φτάσουμε στο σημείο να απαυθεί από τα καθήκοντά της η κυρία Φανουράκη. Εδώ είμαστε όμως εμείς, θυσιάσαμε τις διαφημίσεις των 9:30 για καλό σκοπό, γιατί δεν μπορούσαμε να διακόψουμε την όλη κουβέντα που είχαμε την κυρία Φανουράκη, την οποία περιμένατε και εσείς να ακούσετε έτσι κι αλλιώς, για να ακουστούν οι αλήθειες τις οποίες ίδια περιέγραψε. Μένουμε σε θέμα σχεδόν ιατρικό, μένουμε σε θέμα που αφορά την υγεία, μένουμε στο Παγκρίτιο Συνέδριο Φαρμακοποιών που γίνεται, θα διεξαχθεί το επόμενο διάστημα στο νησί μας. Τηλεφωνικά φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη. Κύριε Σκουντάκη, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
2: Η φαρμακοποίηση από ολόκληρη την Κρήτη στο Ηράκλειο με σημαντικές παρεμβάσεις και σημαντικές εισηγήσεις σε ένα συνέδριο που πραγματικά φαντάζομαι ότι θα υποθούν πολύ χρήσιμα πράγματα, κύριε Σκουντάκη.
4: Θα έχουμε το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο. Πράγματι θα έχουμε φαρμακοποιούς από όλο το νησί αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι ένα συνέδριο το οποίο έχει μεγάλη απαιτήση στο χώρο των φαρμακοποιών και όχι μόνο. Οπότε περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Και όντως οι ομιλίες, οι εισηγήσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί εστιάζουν σε ζητήματα φαρμακευτικής φροντίδας, ζητήματα καινοτομίας, ζητήματα τα οποία θα διαμορφώσουν το μέλλον του φαρμακείου επόμενα χρόνια.
2: Διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια, κύριε Σκουντάκη, ότι το φαρμακείο γενικότερα είναι ένας πολυχώρος υπηρεσιών πέρα από φαρμακευτικές αγωγές, υγείας, ομορφιάς και ακόμα και συμβουλών, γιατί όταν κάτι μας συμβαίνει δεν θα πάμε στο νοσοκομείο, στο γιατρό. Αν έχουμε κοντά μας ένα φαρμακείο θα πάμε στο φαρμακοποιό μας να το ρωτήσουμε πώς το μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Οπότε είναι ο ρόλος πλέον του φαρμακοποιού και των ανθρώπων που εργάζονται στα φαρμακεία ένας πολυδιάστατος ρόλος, και τον έχετε υποστηρίξει και υπηρετήσει με ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
4: Αυτό είναι αλήθεια και δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, ισχύει για όλη την Ευρώπη, για την Αμερική. Τα φαρμακεία έχουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δεν έρχονται να υποκαθιστήσουν το γιατρό,
2: όχι,
4: το υπόλοιπο σύστημα υγείας, αλλά προσφέρουν μια διέξοδο στους ασθενείς επιπλέον σε θέματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Είναι εύκολα προσβάσιμα σαν σημεία είναι διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια. Πολύ εύκολα πλέον βρίσκεται παντού ένα φαρμακείο παρά οτιδήποτε άλλο. Το οποίο φαρμακείο είναι και 24 ώρες το 24ωρο προσβάσιμο, με τις εφημερίες του και τις ενημερώσεις του. Και οι φαρμακοποιοί είναι σαν υγειονομικοί επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να καθοδηγήσουν σωστά σε συγκεκριμένα ζητήματα πάντοτε ασθενειών και υγείας τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση έρχονται να συμπληρώσουν τα κενά ή και να δημιουργήσουν καινούργιες υπηρεσίες, οι οποίες υπηρετούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους ασθενείς.
2: Έχετε περάσει από διάφορα κύματα, κύριε Σκουντάκη, τα τελευταία χρόνια και πραγματικά έχετε αποδείξει σαν κλάδος ότι σταθήκατε όρθιοι σε περίοδος όπου είδαμε τα φάρμακα να αυξάνονται πάρα πολύ οι τιμές τους, τα ποσοστά των εταιριών να μειώνουν τα δικά σας ποσοστά κέρδη. Είδαμε τον αγώνα που είχατε κάνει ώστε να μην μπουν κάποια φάρμακα στα σούπερ μάρκετ, στα περίπτερα, γενικότερα να μην χαθεί αυτή η ειδικότητα των φαρμακείων στις υπηρεσίες προσφέρει προς τον πολίτη. Στην παρούσα περίοδο μπορούμε να πούμε ότι κάπως το θέμα έχει εξορροπηθεί ή ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα όσο ήταν παλιότερα για τα φαρμακεία?
4: Εντάξει, το ζήτημα με τα φάρμακα τα οποία μπορούν ή δεν μπορούν να διακινούνται, εκτός φαρμακείων είναι ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συμφέροντα τα οποία πιέζουν την πολιτεία και την κυβέρνηση για να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Για εμάς η θέση μας είναι ξεκάθαρη και σταθερή όλα αυτά τα χρόνια. Το φάρμακο είναι ένα προϊόν το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη συμβουλή ενός υγειονομικού, ενός φαρμακοποιού, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διακινείται όπως ένα άλλο, απλό εμπορικό προϊόν. Μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την υγεία των ασθενών και επομένως χρειάζεται καθοδήγηση σε κάθε περίπτωση. Αυτή την άποψη δυστυχώς κάποιες εταιρείες δεν την ασπάζονται, προσπαθούν απλά να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους αυξάνοντας τα σημεία πώλησης κάποιων φαρμάκων. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετα σε μια τέτοια περίπτωση. Και πιστεύουμε ότι η δημόσια υγεία είναι αυτή η οποία προέχει και όχι τα κέρδη των εταιριών. Είναι ίσως μια άποψη η οποία δεν την ασφάζονται πολύ, αλλά από την εμπειρία που έχουμε από άλλες χώρες όπου απελευθερώθηκε η διακίνηση των φαρμάκων και των φαρμακείων, έχουμε δει ότι οι δείκτες της δημόσιας υγείας χειροτέρεψαν πάρα πολύ, υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα και όλες αυτές οι χώρες οι οποίες το έκαναν πριν 5-10 χρόνια πλέον σκέφτονται να επαναφέρουν το σύστημα τη διάθεση αυτών των φαρμάκων αποκλειστικά από τα φαρμακεία. Επομένως, δικαιωνόμαστε στο θέμα. Αυτό, η εμπειρία από το εξωτερικό δείχνει ότι έχουμε πάρει τη σωστή θέση σε αυτή τη διαμάχη που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα. Τέλος, κύριε Σκουντάκη, να πούμε στους φιλοσοκρατές ότι το συνέδριο θα διεξαχθεί 16-17 του μήνα Μάη στην Κρήτη, στη Χερσόνησο Ηρακλείου και θα φιλοξενήσει συναδέλφους, όπως είπατε, και από την υπόλοιπη χώρα. Τέλος, θα ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Σκουντάκη, για το γεγονός ότι διαπιστώνουμε ότι συχνά το τελευταίο διάστημα νέοι φαρμακοποιοί αναλαμβάνουν τα ενία φαρμακείων και αυτό δείχνει ότι το μέλλον στο επάγγελμα το δικό σας, αν μη τι άλλο, το εμπιστεύονται νέοι επιστήμονες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο.
4: Είναι κάτι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει. Σιγά σιγά να αναλαμβάνουν και πιο νέοι συνάδελφοι φαρμακεία, τα οποία υπάρχουν χρόνια τώρα και στο Ηράκλειο και στον Άγιο και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Οι νέοι συνάδελφοι έχουν σίγουρα πολύ καλύτερη εκπαίδευση από τους παλαιότερους. Εντάξει, πολύ από την εμπειρία, αλλά σίγουρα έχουν πολύ καλύτερη εκπαίδευση. Στην εξωτερική καταδίκηση έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά πάλι και στην τοπική κοινωνία και στα ζητήματα της δημόσιας υγείας. Οφείλουμε να τους στηρίξουμε, όχι εμείς σαν κλάδος, αλλά η πολιτεία οφείλει να στηρίξει τον κλάδο των φαρμακείων, γιατί οι υπηρεσίες και η συνεισφορά που έχουν στη δημόσια υγεία είναι ανεκτήμητη. Χωρίς τα φαρμακεία θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Ειδικά εδώ στο νησί που είναι ένα νησί απομονωμένο από την υπόλοιπη χώρα και έχει όλες αυτές τις αδυναμίες, τις δύσκολες πρόσβασης σε κέντρα υγείας ή νοσοκομεία. Εσείς ειδικά στο νησί ξέρετε πάρα πολύ καλά
2: αυτό,
4: πόσο δύσκολο είναι πολλές φορές να στο νοσοκομείο. Έρχεται λοιπόν το φαρμακείο σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή και παίζει ακριβώς αυτό το ρόλο που θα έπρεπε βέβαια να το παίζει με κάποιο άλλο τρόπο η πολιτεία.
2: Σωστά.
4: Αυτή όλη λοιπόν η παρουσία των φαρμακείων στο νησί μας είναι μια πολύτιμη παρακαταθήκη και οφείλουμε να την προστατεύσουμε και να συνεχίσουμε να τη στηρίξουμε για να συνεχίσουμε.
2: Μάλιστα. Κύριε Σκουντάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι κάθε καλή δυνατή επιτυχία στο δήμερο συνέδριο του Παγκρίτου Συνέδριου του Κράτους. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
3: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
2: Αυτά λοιπόν για το Παγκρίτιο Συνέδριο, το οποίο θα γίνει στο Χερσόνησο. Το φαρμακοποιώνουμε, θα ονοποιούσε από ολόκληρη τη χώρα. Τώρα χρωστάω αναφορές, δεν μιλήσαμε για τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου, δηλαδή για πιάτσα Μπαγιαμαρκιά Μούδη. Τηλεφωνούλα στον αέρα, οπότε κάνω τώρα μία αναφορά. Ο καφές της ημέρας, το πρωινό της ημέρας, στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου, εκεί όπως να τάσεις φίλους και γνωστούς και συνεργάτες, πιάτσα. Ή με την άβρα του λιμανιού και το αεράκι της θάλασσας στο λιμάνι, στο Μάγεμαρ, το βραδάκι, τα μπιτάκια και τα κοκτέιλ έρχονται να πρωταγωνιστήσουν. Και βέβαια το καλύτερο όλων, το Αμμούδι, ένας χώρος ο οποίος το πρωί μέχρι το βράδυ είναι καλοκαίρι στο νησί. Τα τρία καλά του Αγίου Νικολάου, τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Πιάτσα Μπαγιαμαρκιά Μούδη. Ενώ για φαγητό εκτός πόλης, που αλλού Χριστίνης στις Λίμνες, εκεί όπου ένας παιδότοπος περιμένει τους μικρούς μας φίλους να παίξουν και να το φασίσουν με την ψυχή τους. Χριστίνης στις Λίμνες, το φαγητό είναι εξαιρετικά παραδοσιακά γευστικό και ακολουθεί την παράδοση της Κρήτης και όχι μόνο. Χριστίνης, με γωνία παιδότοπο για τα παιδιά, ώστε για όλες τις ηλικίες να περνάνε πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστα. Και βέβαια είμαστε εδώ, μετακινούμαστε με ασφάλεια, με δυνατά καύσιμα και super wow περιποίηση στο αυτοκίνητό μας, γιατί έχουμε στον Άγιο Νικόλαο το πρατήριο Αιτζίαν Ζαχαρία Πατρονάκη. Σήμερα Πέμπτη τα αυτοκίνητά μας είναι καλό να τα τσεκάρουμε στα ελαστικά μας, γιατί στο πρατήριο Αιτζίαν Ζαχαρία Πατρονάκη λειτουργεί και βουλκανιζατέρ, στο οποίο ελέγχουμε τα ελαστικά, ζυγοστάζουμε τις γράμμες κτλ. Και το όχημά μας κινείται με ασφάλεια στους δρόμους. Το πλένουμε με απεινωσμένο νερό, χωρίς τα μπάντες, τα λεκέδες κλπ. Περιτά να υπάρχουν εμφάνα το οχήματο. Οπότε τα πάντα είναι όπως πρέπει να είναι. Πρατήριο Αιτζίαν Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι και το όχημά μας σε καλύτερα χέρια. Και όταν μιλάμε για φροντίδα αυτοκινήτου, εννοούμε πρατήριο Αιτζίαν Ζαχαρία Πατρονάκη. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο, που θα είναι τέλος Παρασκευή, ακριβώς στις 8 ώρα πρωινή, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ και 25 χρόνια. Να είστε καλά. Παραμένετε εδώ, ακούτε ραδιοφωνό κλασικά μόνο 104,4. Το ραδιόφωνο εδώ βγήκε τη συχνότητά του. Καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml 5x1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Να φύγουμε μαζί. Όπως περνάει ένα τρένο μέσα από την καταιγίδα, όπως φυσάει ο βοριάς.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: 104,4 ο Άσης Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

Φραντσίσκο, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
5: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας.

0: Ζόμενοι το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του. Μες στα νερά του τραγουδιού μ' έπνιξε το τραγούδι. Έμεινε μόνο το τραγούδι. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις, κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου. Κάνω τον αδιάφορο, δεν μιλάω για σένα. Κάνω πως κοιτάω πέρα, τα βουνά. Κάνω πως χαζεύω τις βιτρίνες. Χαιρετάω τους φίλους μου, κουβεντιάζω. Γέρνω τη ματιά σε ένα βιβλίο. Κάνω πως κοιτάω τα παπούτσια μου. Μη με δούνε, μη με καταλάβουν πως κοιτάζω μόνο εσένα. Πως δεν βλέπω, κοριτσάκι, παρά μόνο εσένα. Όμως, κοίτα, κοριτσάκι, οι φωτογραφίες σου έχουν τυπωθεί στα ρούχα μου. Στάμπες, στάμπες φως, πάνω στο σακάκι μου, πάνω στα μαλλιά μου και στα χέρια μου. Μες στα μάτια μου οι φωτογραφίες σου. Το παιδί μου, το παιδί μου που γελάει, το παιδί μου. Στάμπες φως στην πόρτα μου, στάμπες φως στον αέρα και το συννεφάκι πέρα. Στο βουνό, στον ήλιο. Όλοι με κατάλαβαν, κρύψε με στα χέρια σου. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις.

σαν να σε πρόσμενα κερά. Απόψε που δεν με οξωνάσα και έλεγα θα έρθει απόψε απ' τα νερά και που τα δά.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια, 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies, 2 και 38.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά.
2: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 2841-026-496 και 2841-024-740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.

0: είσαι έτοιμος?
1: Πάντα. Πάντα πρόθυμος για το καλό.
0: Δώστε.
1: Βρε ο καλό καιρό σου λέει να διαλύσουν τη βεντέτα και από δίκη δημοσία να περάσουν το φωνιά. Μα δεν ήθελαν καμία να ακούσουν.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
0: 104,4.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
6: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

για τα παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη θα μιλήσουμε σήμερα. Καλώς ορίσατε εδώ στην παρέα μας, στην εκπομπή μας. Λουκάς Παδόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι σήμερα θα έχουμε πάρα πολύ Eurovision, γιατί είναι η εβδομάδα της Eurovision, έτσι. Με την Κέτι Γαρμπή και το Ελλάδα Χώρα του Φωτός, το οποίο δεν ήταν το καλύτερο τραγούδι που είχαμε στείλει ποτέ, αλλά είναι το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι που στείλαμε ποτέ, γιατί με κάποιο μαγικό τρόπο περιλαμβάνει όλο αυτό που ζούμε στην Ελλάδα όλα αυτά τα πολλά τελευταία χρόνια, πάνω από 50-60. Ελλάδα Χώρα του Φωτός, παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, τη μια μας παίζουν ροκ, την άλλη τσιφτετέλη. Πόσο έτσι ομοί η αλήθεια, χωρίς έτσι στολίδια, χωρίς έτσι να βάζουν σάλτσες κτλ. Κτλ. Και τη Γαρμπή και μια στιγμή που ήμασταν όλοι περήφανοι και βέβαια ακόμα θυμόμαστε την Κέτι Γαρμπή και αυτή την φοβερή εμφάνιση που έκανε τότε το 1993 με το φόρεμα της Ηλίας Κρυθαριώτη, το οποίο δεν το έχει στην κατοχή της και το μάθαμε μέσα από το Your Face Sounds Familiar από την Κυριακή μας πέρασε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα ακούσουμε πάρα πολλά ωραία τραγουδάκια από την φεστιβαλική Eurovision, που για άλλους αμφισβητείται, για άλλους είναι πανηγύρι, για άλλους είναι ένα πολιτικό παιχνίδι, για άλλους είναι ένα statement όσον αφορά την non-binary κοινότητα κτλ. Κτλ. Ό,τι και να είναι, είναι μουσική και αυτό είναι πάνω απ' όλα. Θα σας πάω στο 1998, τότε που ο πολύ πολύ μικρός τότε Μιχάλης Χατζηγιάννης, 19 χρονών, τραγούδησε για την Κύπρο το Γένεσης και τότε τον είδαμε πρώτη φορά στη ζωή μας εκτός Κύπρου.

0: Κι όμως ήταν μόνο 19 χρονών ο Μιχάλης Χατζηγιάννης όταν τραγούδησε το Γένεσης. Ακόμα και τώρα δεν ακούγεται, λες και έχει ηχογραφηθεί αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι μερικά τραγούδια που αντέχουν και στον χρόνο και τα θυμόμαστε, γιατί μας αρέσει να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, πάμε στο 1995, πάμε 3 χρόνια πίσω, όταν για την Ελλάδα πηγαίνει ένα τραγούδι το οποίο τότε μπορεί να μην το είχαμε σκεφτεί ότι ήταν και τόσο ωραίο. Αλλά εν το χρόνο, εν το παρόδο του χρόνου, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχει δώσει τις εξετάσεις και είναι από τα αγαπημένα Eurovision. Και τότε ήταν και με ορχήστρες, παρακαλώ. Τι κάναμε τότε το 95? Κάναμε μια προσευχή και ζητήσαμε να πάμε καλά. Και η Ελένα Κωνσταντοπούλου έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και είχε μια πάρα πάρα πολύ ωραία ευπρεπέστατη παρουσία.
1: Και γάρε βούλοντο μιάνε τη γίντα αυτήν, μη γιγνώσκονται στην ύβριν

Αυτή ήταν η Ελίνα Κωνσταντοπούλου από το 1995. Μεταφερόμαστε όχι πάρα πολύ μακριά, στο 42ο διαγωνισμό της Eurovision το 1997, όταν στείλαμε ένα ίσως το πιο έντεχνο κομμάτι που έχουμε στείλει ποτέ στη Eurovision. Όχι, δεν είναι το πιο, είναι και μερικά ακόμα. Ένα από αυτά όμως είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι που τραγούδισε τότε η Μαριάννα Ζορμπά και είχε τον τίτλο απλά «Χόρεψε».

Αυτή ήταν η Μαριάννα Ζωρμπά και το χόρεψε, ένα τραγούδι το οποίο μας έκανε να χορέψουμε. Μας άρεσε πάρα πολύ, εμένα τουλάχιστον μ' άρεσε πάρα πολύ, και γενικά μου αρέσουν τα τραγούδια που τραγουδιώνται στην γλώσσα τους και όχι στα αγγλικά. Βέβαια θα μου πείτε, το τραγούδι που έφερε την νίκη στην Ελλάδα ήταν στα αγγλικά. Εντάξει, η Έλληνα είναι ουμπεράλες, έτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Πιστεύω ότι πραγματικά σε έναν διαγωνισμό μουσικό εθνικοτήτων πρέπει ο κάθε ένας να ερμηνεύει στη γλώσσα του, και πόσο μάλλον εγώ θα ήθελα να είναι και ορχήστρες πίσω. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι έχει αλλάξει η εποχή, είναι τηλεοπτικός ο διαγωνισμός. Εμείς θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα τώρα. Θα πάμε στο διαγωνισμό που οργανώθηκε το 2011 στο Ντίζελντορφ, στη Γερμανία, όταν η προηγούμενη χρονιά στο Όσλο της Νορβηγίας κέρδισε η Γερμανία με ένα πάρα πολύ ωραίο κορίτσι. Θυμάμαι, νομίζω ότι λέγανε Λένα. Λένα, βεβαίως. Η Λένα, μπορεί να ακούσουμε και αργότερα το τραγούδι τότε της Γερμανίας. Είχε πολλά χρόνια να κερδίσει η Γερμανία και έχει πάρα πολλά χρόνια να κερδίσει η Γερμανία, ή τουλάχιστον να πάει καλά. Εμείς τότε όμως στη Γερμανία στείλαμε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουμε στείλει επίσης. Ο Λούκας Γιώρκας με το Stereo Mike κάνανε πραγματικά μια καταπληκτική εμφάνιση.

Αυτή ήταν η παλικαρίσκια ερμηνεία του Λούκα Γιώρκα και του Stereo Mike το 2011 στη Γερμανία. Εμείς θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας σημειωράκι. Δεν θα ακούσουμε πολλά, πάρα πολλά. Θα ακούσουμε αρκετά, έτσι. Και δεν θα ακούσουμε και τα αναμενόμενα, έτσι. Γιατί τα ακούτε τώρα πάρα πολύ συχνά από πάρα πολλές εκπομπές που κάνουν αφιερώματα. Δεν θα παίζουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια όλοι. Λοιπόν, είπαμε κάπως να το διαφοροποιήσουμε. Εγώ λέω πάντως να κλείσουμε το ημιωράκι με μια ξέχαστη στιγμή της Eurovision όσον αφορά την ελληνική συμμετοχή. Έτσι, το 2008 μεταφερόμαστε στη Μόσχα. Τότε, αδελφές μου, στη Μόσχα, πραγματικά, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι πήγε. Δεν πήγε όσο καλά θέλαμε. Η αλήθεια είναι δεν πήγε καλά όσο θέλαμε να πάει, αλλά το συγχωρούμε γιατί έμεινε classic στην pop μουσική και βέβαια ένας πάρα πολύ λαμπερός Άκης Ρουβάς με ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, υπάρχει κάποιος που δεν το ξέρει.

0: σκόπια. Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.

0: Skip Σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια, 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies, 2 και 38.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: 104,4 Οάσι Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε εδώ. Eurovision Day σήμερα και φυσικά η Έλενα Παπαρίζου δεν θα μπορούσε παρά να ανοίξει τουλάχιστον ένα ημίωρο, έτσι. Και το δεύτερο ημίωρο ανήκει δικαιωματικά στη νίκη της Ελλάδας, μοναδική μέχρι τώρα νίκη της Ελλάδας στον διαγωνισμό αυτόν, το 2005 στο Κίεβο, εκεί που όλοι πραγματικά δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε. Το περιμέναμε λίγο, ενδόμηχα. Λέγαμε ότι η Έλενα θα το φέρει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το φέρει. Κάτι τέτοιο φαίνεται, διαφαίνεται, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε και φέτος. Μακάρι, μακάρι το παιδί, μακάρι, δεν έχει σημασία. Εμείς αγαπάμε τη μουσική και αγαπάμε πάρα πολύ τα τραγούδια. Νικητής είναι ούτως ή άλλως ο Ακύλας που πήγε ένα τέτοιο τραγούδι που θα τα ακούσουμε αργότερα, εννοείται. Λοιπόν, η Έλενα έφερε το 2005 τη νίκη στην Ελλάδα, άρα το 2006. Τι έγινε, η Ελλάδα διοργάνωσε τον διαγωνισμό της Eurovision στην Αθήνα. Ήμουνα μέσα εκεί, είδα όλες τις πρόβες. Τώρα τι να σου πω, φαινόταν ξεκάθαρα ότι θα κερδίσουν τα τερατάκια που κέρδισαν, άσχετα αν δεν κάνανε ποτέ τίποτα άλλο πέρα από αυτό το τραγούδι. Εμείς τότε όμως στείλαμε ένα βαρύ πυροβολικό και μάλιστα για τρίτη φορά στη Eurovision. Μία για την Ελλάδα, μία για την Κύπρο και μία δεύτερη για την Ελλάδα. Η Άννα Βύση έδωσε τα πάντα, ήταν άρρωστη, βγήκε με πυρετό 40, αλλά εντάξει, η στιγμή της ήταν εξαιρετικά μαγική. Δεν πήγε καλά, δεν πειράζει. Δεν πάμε πάντα για την πρωτιά. Πάμε για να κάνουμε μια πολύ πολύ ωραία ευπρεπέστατη παρουσία. Ο Σάκης παρουσίαζε την Eurovision μαζί με τη Μαρία Μενούνος. Η Νάνα Μούσκουρη γύρισε την κλεψίδρα της αντίστροφης μέτρησης. Μεγάλες στιγμές ζήσαμε κι εμείς τότε.

η εκρηκτική αναβίση με το φόρεμα, το ρούχο του Γκοτιέ, εν πάση περιπτώσει, εμένα προσωπικά ήταν η νικήτρια. Και δεν είναι ότι τη έχω μόνο αδυναμία, ήταν η καλύτερη πάνω στην σκηνή τη Eurovision, ό,τι και να λέγαμε. Λοιπόν, αδυναμίες είναι αυτά τα πράγματα. Πάμε σε ποιο διαγωνισμό, πάμε τώρα στο 2008, στο Βελιγράδι. Μία νίκη για την τότε Eurovision, μία νίκη για την τότε Ιουγκοσλαβία, η οποία ήταν ακόμα ενωμένη και είχε κερδίσει με την προηγούμενη χρονιά. Λοιπόν, τότε λοιπόν διοργανώθηκε στη Eurovision, η Eurovision στην Ιουγκοσλαβία. Στείλαμε ένα κορίτσι πολύ δροσερό. Πολύ δροσερό που τα έσπασε το 2008 και είναι άλλη μια iconic, που λένε και νέοι, εμφάνιση.

Το Καλομυράκι λοιπόν πήγε εκεί, έκανε τα πάντα και πήγε μια πάρα πάρα πολύ καλή θέση. Γιατί είναι να έχεις και αυτή την άβρα, βρε παιδί μου, τη θετική ενέργεια που είχε το κορίτσι αυτό και έχει ακόμα, είναι το Καλομυράκι μας, δεν θα μεγαλώσει ποτέ. 2008 λοιπόν στο Βελιγράδι μας εξασφάλισε μια πάρα πολύ καλή θέση, έτσι, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε, για να δω το σκονάκι μου, το 2007. Πάμε ένα χρόνο πίσω στο Ελσίνκι, εκεί που ένας άλλος Ελληνοκύπριο και από λίγο Αραβία μας εκπροσώπησε και χαιρέτησε όλη την Eurovision. Γιατί, γεια σου Μαρία.

Ο Σαρμπέλ λοιπόν με το «Γεια σου Μαρία» ξεσήκωσε στην Ευρώπη. Τώρα που το καλοσκέφτομαι και το κοιτάζω και λίγο, βλέποντας τα CD που είχαν, τα επίσημα CD που είχαν κυκλοφορήσει και κυκλοφορούν κάθε χρόνο από την Eurovision, βλέπω ότι οι δικές μας συμμετοχές, όχι να το πενευτούμε, αλλά ήταν μια χαρά, οι περισσότερες, έτσι. Είχαμε κι εμείς κάτι φόλες πραγματικά μεγάλες. Ας μην τις θυμόμαστε, να μην στεναχωριόμαστε πάρα πολύ. Αλλά οι υπόλοιπες χώρες, έχω να σας πω ότι τα περισσότερα τους τραγούδια είναι πλέον περασμένα σε κάποιο χρονοτούλαπο. Εμάς, λίγο το, ξέρετε, το folklore, λίγο η ελληνικότητα, λίγο που αγαπάμε πάρα πολύ τη χώρα μας ή τουλάχιστον θα έπρεπε να την αγαπάμε και να την στηρίζουμε πάρα πολύ, έχουν φέρει τα τραγούδια αυτά, τα περισσότερα ξαναλέω, σε μια φάση που τα θυμόμαστε κάθε φορά. Κάθε χρόνο θα μου πείτε, μία φορά το χρόνο. Ναι, μία φορά το χρόνο, αλλά τα θυμόμαστε. Τον άλλον τα θυμώνται άραγε. Ασχολούνται. Πάρα πολύ θα ήθελα να ρωτήσω έτσι συναδέλφους ραδιοφωνικούς παραγωγούς από άλλες χώρες, αν αυτή η εβδομάδα είναι και για αυτούς Eurovision Week ή απλά το περνάνε στα ψηλά. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ θα σας πάω τώρα το 2004. Τότε που ο διαγωνισμός είχε γίνει στην γειτονική Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που πραγματικά πήραμε μια όχι απλά θέση, μια θεσάρα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ακόμα γι' αυτό και ανέβηκε και ο Σάκης και εμφανίστηκε και η ελληνική σημαία και τους την είπαμε και στους Τούρκους, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο και να μην το θέλουμε να το παραδέχτουμε, μας αρέσει να τη λέμε, έτσι. Θέλουμε και λίγο να προκαλούμε. Δεν το λέω ενοχικά, δεν το λέω με τίποτα. Καλά κάνουμε. Λοιπόν, ο Σάκης τότε πήγε με το Shake It, ξεσήκωσε και έκανε τεράστιο shake σε όλη την Ευρώπη και βέβαια και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί από τότε και μετά έκανε και μερικά πράγματα στο εξωτερικό που το αξίζει με το παραπάνω, γιατί ο Σάκης είναι ένας και μοναδικός.

Ποιος δεν θυμάται την Κολοτούμπα, άλλωστε, και το, και το σακάκι που σκιζόταν στα δύο και ο Σάκης έκανε με το φανελάκι την Κολοτούμπα. Α, ξέχασες. Στιγμές. Πάμε να ολοκληρώσουμε το δεύτερο ημιωράκι αφιέρωμα στην Eurovision φέτος. Φυσικά θα ακούσουμε και τα δικά μας. Μην ανησυχείτε. Θα ακούσουμε τα δικά μας. Το φετινό δικό μας και το περσινό. Και μερικά ακόμα έχω διαλέξει για το τρίτο ημιωράκι, αλλά προς το παρόν θα κλείσουμε το δεύτερο ημιωράκι. Πηγαίνοντας ένα ταξίδι πίσω στο 2001, τότε που μείναμε όλοι άφωνοι ακούγοντας και βλέποντας ένα 17χρονο κορίτσι να ανεβαίνει στη σκηνή της Κοπενχάγης από τη γειτονική Σουηδία από που καταγόταν, αλλά εκπροσωπούσε φυσικά την Ελλάδα, γιατί μέσα της είναι μόνο Ελλάδα, ρέει άφθονο μπλε χρώμα στις φλέβες της Έλενας Παπαρίζου, και τότε ως αντίκ βέβαια μας έκανε να αισθανθούμε εθνική υπερηφάνεια για άλλη μια φορά. Γεια σου, βρε Έλενα Παπαρίζου.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

μια έκτη θέση και μια καταπληκτική ερμηνεία από την Αστερομάτα, από το κορίτσι μας αυτό, το οποίο έβαλε τα γυαλιά στην Ευρώπη κυριολεκτικά. Τη δανείζομαι τη φράση, γιατί την είπε το καλοκαίρι ο Διονύσης Αβόπουλος στην τελευταία του συναυλία στο Terra Vibe, ότι αυτό το κορίτσι έβαλε τα γυαλιά στην Ευρώπη και πραγματικά το έκανε. Η Κλαβδία με την περσινή τη συμμετοχή το 2025 στην Ελβετία πραγματικά έδειξε ότι μπορεί το ελληνικό τραγούδι να είναι εξαιρετικό σε σκηνή, με εξαιρετικές προδιαγραφές κτλ. Κτλ. Και να κατακτήσει πραγματικά τις χώρες όλης της γης, όχι μόνο της Ευρώπης. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τρίτο ημιωράκι για σήμερα, Eurovision Week για τους περισσότερους, έτσι. Και φυσικά, πραγματικά, εγώ το πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία να βρίσκονται φίλοι σε σπίτια, να περνάμε ωραία, να σχολιάζουμε, να λέμε τι μας μοιάζει με τι, να γελάμε πολλές φορές, γιατί έχει και πολλές γελίες εμφανίσεις, έχει και πολλές πολύ ωραίες ερμηνείες. Εγώ με τους Γάλλους κάθε χρόνο, να ξέρετε, τους αγαπώ ιδιαίτερως. Πιστεύω ότι τους το χρωστάει η Eurovision την πρωτιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος, αλλά regarde moi, regarde toi, δεν ξέρω τι. Μια, δύο, τρεις, και το λουρί της μάνας έλεγαν στο χωριό μου. Λοιπόν, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Αστερομάτα ήταν αυτή. Αυτό ήταν το τραγούδι το περσινό της ελληνικής συμμετοχής. Εμείς δεν θα πάμε στο φετινό. Όχι, δεν σας κάνω τέτοια. Θα πηγαίνουμε μπρος πίσω. Και αυτή την φορά και αυτό το ημιωράκι θα ακούσουμε και κάποια άλλα τραγούδια άλλων χωρών, άλλες χώρες, άλλες συμμετοχές που λίγο μας αρέσουν περισσότερο. Όχι όλα, γιατί είναι άπειρα τα τραγούδια. Θα πάμε όμως σε ποιον διαγωνισμό. Θα πάμε στο Όσλο το 2010. Τότε στη Νορβηγία, στην κρύα Νορβηγία, που είχαμε περάσει και καλά την άλλη φορά, γιατί είχαμε στείλει την Κλεοπάτρα και πήραμε μια πέμπτη θέση με το Όλου του Κόσμου την Ελπίδα, το οποίο εγώ το θεωρώ μέσα στα τρία καλύτερα τραγούδια που έχουμε στείλει ever στο διαγωνισμό αυτό. Εκεί όμως ένας φίλος από τη Μήλο τα έκανε όλα όπα και πραγματικά ξεσήκωσε τους πάτες.

Όπα, πραγματικά όπα, ο Γιώργος Αλκαίος και οι φίλοι του. Τους στίχους είχε γράψει ο Γιάννης Αντωνίου, πολύ πολύ καλός, αγαπημένος φίλος και παλιός ραδιοφωνικός παραγωγός. Όχι πολύ παλιός, ενώ δεν είναι σε ηλικία παλιός, απλά τώρα πια δεν ασχολείται με το άθλημα. Ο Γιάννης είναι αγαπημένος φίλος. Λοιπόν, τότε τους κάναμε όπα στην Νορβηγία, αλλά ένα κορίτσι από τη Γερμανία πήρε το διαγωνισμό μετά από πολλά χρόνια στα χέρια της και άφησε τους Γερμανούς άφωνους, γιατί ούτε που το περιμένανε ή τουλάχιστον δεν το επιδιώκανε. Και αυτό φάνηκε στις επόμενες χρονιές μέχρι τώρα που φλερτάρουν σταθερά νομίζω με τις τελευταίες θέσεις. Τότε όμως η Λένα ήταν εξαιρετικό και το Satellite ακόμα πιο εξαιρετικό. Ας το ακούσουμε και το θυμηθούμε.

Αυτά συνέβαιναν το 2010 στην μακρινή πόλη της Νορβηγίας, στο Όσλο, που κέρδισε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, η Λένα λοιπόν, με την Γερμανία. Λέγανε τότε και ήταν, ότι ήταν η σχέση του Αλεξάνδερ Ρίμπακ και γι' αυτό έτσι που σαρίστηκε. Ποιος ξέρει ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα, ποια είναι η πραγματικότητα, ποια η φαντασία. Εμείς στείλαμε και τραγούδι με φαντασία, με ένα άτυχο φόρεμα τότε για την φωνάρα τη Μαντό, η οποία πραγματικά, εντάξει, δεν υπάρχουν συστάσεις για την φωνή που έχει η Μαντό, αλλά εκείνη τη χρονιά κάτι δεν έδεσε σωστά και το τραγούδι προσγειώθηκε και σε πάρα πολύ χαμηλές θέσεις. Δεν ήταν το 2010, ήταν το 2003 όταν στείλαμε την Μαντό στη Ρίγα της Εσθονίας και εκεί... τώρα τι να πω, προσγειωθήκαμε λίγο. Προσγειωθήκαμε, αλλά το τραγούδι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έχω να σας πω, πραγματικά. Το φόρεμα δεν ήταν καλό. Ασφικτιούσε μέσα σε αυτό η

Never Let You Go. Αυτή ήταν η Μαντό. Μας άφησε να φύγει, αλλά εντάξει, ήταν και σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, γιατί εκείνη τη χρονιά τώρα τι συνέβαινε. Μία φίλη της και πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια από την Τουρκία, που είχαν συνεργαστεί κιόλας λίγα χρόνια πριν σε ένα τραγούδι εδώ στην Ελλάδα, έτυχε να συμμετέχει και να παίρνει μέρος στο διαγωνισμό. Ο λόγος για τη Σερτάμπ, η οποία όσο μικροσκοπική και να ήταν, γιατί της έκανα συνέντευξη και ήταν μια σταλιά, μια σταλιά. Η φωνή και το πάθος που είχε βγάλει σε αυτό το τραγούδι και το αίμα, εγώ θα πω, ήταν μοναδικό. Και βέβαια δεν άφησε κανένα περιθώριο σε κανέναν κριτή ή ξέρω εγώ ποιοι διαγωνιζόντουσαν τότε και ποιοι στέλνανε μηνύματα. Αν στέλνανε μηνύματα, δεν είμαι και πολύ πολύ σίγουρος αν ήταν επιτροπές ή όχι. Νομίζω ήταν επιτροπές μόνο. Δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη και να μην πάει την Eurovision στην Τουρκία για μία και μάλλον τελευταία φορά, γιατί η Τουρκία απέχει πλέον από το διαγωνισμό της Eurovision, γιατί δεν το θεωρεί αισθητικά κοντά στην φιλοσοφία της.

0: Αυτή ήταν η δυναμικότατη Σερτάμπ, η οποία πήρε την νίκη της Eurovision για την Τουρκία και το 2004 μεταφέρθηκε εκεί ο διαγωνισμός, που εκεί εμείς, αν θυμάστε προηγουμένως, στείλαμε το Σάκι με το Shake It και πήραμε το αίμα μας πίσω, όπως και να το κάνει κανείς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι για το τρίτο ημιωράκι, το οποίο έρχεται από τον Mr. Eurovision. Γιατί όταν ακούει κανείς τη λέξη Eurovision, τι αισθάνεται? Ότι ακούει τον Johnny Logan. Ο Johnny Logan πήγε αρκετές φορές, κέρδισε όλες φορές που πήγε, είτε ως ερμηνευτής είτε ως συνθέτης, και πολύ απλά φέρει τον τίτλο του Mr. Eurovision επάξια και με πολύ πολύ μεγάλη, έτσι, τιμή και δόξα. Το 1987 στις Βρυξέλλες ο Johnny Logan κάνει το double και κερδίζει με το μοναδικό, υπέροχο και all time classic Hold Me Now.
1: Don't

Γλυκά, γλυκά το μέτωπο σου, τα χείλια σου γλυκά να σου φιλώ, να σου ξαναφιλώ το μαγουλό σου.

σε φιλώ, να σε φιλώ, να σε φιλώ όσο ζήσω και φιλώντας εσένα ξεψυχήσω. Να σε φιλώ, να σε φιλώ, να σε φιλώ όσο ζήσω και φιλώντας εσένα ξεψυχήσω.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές

0: και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

Λοιπόν, αυτός ήταν ένας πολύ πολύ αγαπημένος φίλος της Ελλάδας, ο οποίος πραγματικά, ο Ζέλικος Σκίμοβιτς, έκανε μια τεράστια επιτυχία με το Λανεμόγε. Τότε, Λανεμόγε, έτσι είναι το σωστό, δεν ξέρω και πολύ καλά σέρβικα, Σερβία και Μαυροβούνιο, τότε που ήταν μαζί αυτές οι δύο χώρες και δεν είχαν χωριστεί ακόμα, το 2004, όταν εμφανίστηκαν στη σκηνή της Κωνσταντινούπολης. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε λίγο στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα. Θα πάμε στο 2007. Τι συνέβη το 2007? Τότε στείλαμε την αγαπημένη μου Ευρυδίκη και τον αγαπημένο μου Δημήτρη Κοριαλά σε ένα τραγούδι που δεν πέρασε στο τελικό για την Κύπρο, πολύ πολύ μεγάλη αδικία. Όχι μόνο έπρεπε να περάσει, έπρεπε να κερδίσει κιόλας, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή. Η στίχη ήταν του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου, η μουσική του Δημήτρη Κοριαλά. Και εντάξει τώρα, τι να πούμε για το κομψί κομψά.

0: Το κομψί κομψά λοιπόν δεν πήγε στην δεύτερη, δεν πέρασε τον ημιτελικό, δεν πήγε στο τελικό. Τεράστια αδικία. Μείναμε όλοι εμβρότητοι όταν δεν ανακοινώθηκε το όνομα της Ευρυδίκης και του Δημήτρη Κοριαλά για την συμμετοχή της Κύπρου για τον τελικό. Τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες αδικίες ever στα 70 χρόνια του διαγωνισμού. Λοιπόν, την επόμενη χρονιά, το 2009, έτσι, είμαστε στο 7, όχι, το παραπάνω χρόνο, λοιπόν, ήταν η χρονιά που η Γαλλία άρχισε να στέλνει βαρύ πυροβολικό. Όχι ότι δεν έχει, γιατί η Γαλλία έχει μια τεράστια μουσική βιομηχανία και εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Τότε λοιπόν για την Γαλλία συμμετείχε η σπουδαία Πατρίσια Κάας. Ήταν η συμμετοχή που δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε αυτό που περιμέναν οι Γάλλοι. Γενικά οι Γάλλοι δεν τους βγαίνει. Παρόλο που προσπαθούν πάρα πολύ και τα τελευταία χρόνια φλερτάρουν με την πρωτοδεύτερη θέση πάρα πολύ στεναρά. Πού θα πάει, θα το καταφέρουν. Εγώ έτσι πιστεύω. Λοιπόν, Γαλλία. Και Πατρίσια Κάας και το τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ. Γιατί αγαπάμε τη Γαλλία, όχι τίποτα άλλο.
1: S'il fallait le faire,

Αυτή ήταν η σπουδαία Πατρίσια Κάς για την γαλλική συμμετοχή το 2009 στην Μόσχα, εκεί όπου δεν πήγε πολύ πολύ καλά, αλλά τι σημασία έχει όταν συμμετέχει με ένα τραγούδι Πατρίσια Κάς, είναι μόνο κέρδος για το διαγωνισμό. Λοιπόν, πού θα σας πάμε τώρα? Θα σας πάμε το πίσω, στο 1982, τότε που η Κύπρος αποφασίζει να στείλει την Άννα Βύση. Δεν ήταν πάρα πολύ γνωστή η Άννα, ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο. Είχε κάνει αρκετά βήματα, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ πολύ μεγάλη γνωστή. Λοιπόν, παρόλα αυτά η Άννα Βύση είναι η Άννα Βύση. Είναι 5 δεκαετίες γεμάτες στο ελληνικό τραγούδι. Τότε λοιπόν αποφασίζει να στείλει ένα υπέροχο τραγούδι που λεγόταν «Μόνο η αγάπη». Εμείς δεν το έχουμε στα ελληνικά, δυστυχώς δεν το έχουμε στα ελληνικά. Το έχουμε όμως στα αγγλικά, γιατί κυκλοφόρησε και σε αγγλική συμμετοχή, σε αγγλική version, όπως συνηθιζόταν τότε να βγαίνουν τα τραγούδια στη γλώσσα τους και στα αγγλικά. In case of

Love is a Lonely Weekend. Αυτή ήταν η Άννα Βύση από το 1982. Στα ελληνικά το τραγούδισε για τη μεριά της Κύπρου το 1982. Πήγε και πάρα πολύ καλά. Πέμπτο, αν δεν κάνω λάθος. Και εμείς, εντάξει, η ηχογράφηση είναι λίγο παλιά. Έχω να το πω αυτό και συγγνώμη, αλλά ξέρετε, κάπως πρέπει να τα βρούμε όλα αυτά. Εμείς θα πάμε τώρα στο 1998. Και τότε πάθαμε όλοι σοκ όταν είδαμε την Dana International να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή της Eurovision και να κερδίζει μια transsexual για πρώτη φορά σε αυτό το διαγωνισμό. Έκτοτε ο διαγωνισμός πήρε μια άλλη τροπή. Εμείς τότε είχαμε στείλει ένα τραγικό τραγούδι. Λεγόταν Μια κρυφή ευαισθησία που το ερμήνευε το συγκρότημα Θάλασσα, που δεν θέλουμε καν να θυμόμαστε ότι συμμετείχε αυτό το τραγούδι. Ήταν μια από τις πολύ πολύ άτυχες, όχι μόνο επιλογές εθνικές, αλλά και παρουσίες πάνω στη σκηνή. Ας ακούσουμε τουλάχιστον την Ντίβα, την Ντάνα. Την Ντάνα, την Ντίβα, το ίδιο δεν είναι?

Αυτή ήταν η ντίβα Ντάνα. Και επειδή ο χρόνος τώρα έχει πάρα πολύ καλά και εννοείται δεν μπορούμε να κλείσουμε χωρίς το τραγούδι που πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά φέτος, δεν το ακούσουμε τώρα, θα ακούσουμε άλλο ένα. Σας αφήνω σε αγωνία. Σας αφήνω σε αγωνία για τρία λεπτάκια, γιατί θα πάμε μέχρι το Μοντενέγκρο. Έτσι, όχι Μοντενέγκρο, συγγνώμη. Μέχρι την νικητήρια τότε χρονιά που ένα τραγούδι με ένα κορίτσι αντισυμβατικό κέρδισε για τη χώρα της, για την Σερβία εννοώ.

Δεν είναι τυχαίο που προσπαθούμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι, που θα κλείσουμε με το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα μας και τον Ακύλα μας, το Φέρτο, και το συνδυάσαμε με αυτό το κομμάτι. Γιατί τότε αυτό το τραγούδι ήταν η χαρά της διαφορετικότητας. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο κανείς δεν περίμενε να κερδίσει. Ήταν πάρα πολύ διαφορετικό, πάρα πολύ anti-Eurovision, δεν ξέρω τι κτλ. Γιατί αποδεικνύεται κάθε χρόνο ότι δεν υπάρχουν συνταγές Eurovision, υπάρχουν καλά και κακά τραγούδια. Και εντάξει, υπάρχουν συμμαχίες, τα πολιτικά, το ένα το άλλο, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να κερδίζει η μουσική. Γιατί πάνω απ' όλα η μουσική μας φέρνει πιο κοντά. Λοιπόν, αφού μας ενώνει η μουσική, βρε Ακύλα, φέρ' το μας. Άντε για χαρά, θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλόμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Κατών 4,6.

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 100.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει,

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Της ξενιτιάς και ποιος στη ζωή μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Δύο τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, δύο δεύτερες εκτελέσεις από τους Δημήτρη Μπάση και αδελφούς Κατσιμίχα στο πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής. Το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

της ξενιτιάς σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού και «Ποιος στη ζωή μου» με το λόγο του Μάνου Ελευθερίου και τα δυο σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

στα 1995 με την Χαρούλα Αλεξίου. Οδός Νεφέλης 88. Από τον προσωπικό της αυτό κύκλο ένα τραγούδι του Βασίλη Τσετσάνη, μουσική στίχη, που ενορχίστρωσε ο Κώστας Παπαδόπουλος. Σύννεφα.

κοντά 10 χρόνια πριν, από το 90 στο 80 και στον κοκαϊνοπότη του Πανουτούντα, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο «Η Χάρης Αλεξίου σε απρόβλεπτα τραγούδια», υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη.

Από την Ευρυδίκη του Ανούιγ με την μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, το τραγούδι της Ευρυδίκης. Όπως συμπεριλήφθηκε στα 1988 στον κύκλο «Η Χάρης Αλεξίου σε απρόβλεπτα τραγούδια».

Από τα 1988, αντίστροφα κινούμενη, στα 1977. Χάρης Αλεξίου, 24 τραγούδια. Διπλός προσωπικός δίσκος όπου συμπεριλήφθηκε το μπλόκο της Κεσαριανής, που μόλις ακούσατε, τον Μίκη Θεοδωράκη και Νότι Περιγιάλη.

να το ερμηνεύσει ο Γιάννης Πάριος. Και μόνο ύστερα από πεισματικές προσπάθειες του στιχουργού του Λευτέρη Παπαδόπουλου, δόθηκε στην Χαρούλα Αλεξίου.

Ένα χρόνο πριν, στα 1973, οι Απόστολος Καλδάρας και Ελευθερής Παπαδόπουλος κυκλοφορούν τον Βυζαντινό Εσπερινό. Την συνεργασία τους αυτοί ερμηνεύουν οι νέοι στο χώρο, Γιώργος Δαλάρας και Χάρης Αλεξίου. Από τη φωνή της τελευταίας, το λογοκριμένο «Καμπάνα του Εσπερινού» ολοκληρώνει το αφιέρωμά μας στην εν λόγω τραγουδίστρια. Από τα 1995 και τον προσωπικό της κύκλο «Οδός Νεφέλης» 88 έως τα 1973 και τον Βυζαντινό Εσπερινό που προαναφέραμε, τον Καλδάρα Παπαδόπουλο.

Την Έλλη Πασφαλά διαδέχεται ο Μανώλης Ρασούλης. Με την μουσική του Μάνου Λοΐζου και το στίχο, το δικό του, την ερμηνεία του, με φρουτουνιάζει ο έρωτας. Στα 1984.

Ο λόγος του Κωνσταντίνου Καβάφη, φίλες και φίλοι, υπήρξε πάντα μεγάλος πειρασμός και πρόκληση για ποικίλους τραγουδοποιούς. Το αποτέλεσμα ωστόσο στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι αμφιβόλου αξίας. Κώστας Στομαίδης επέστρεφε.

Πίσω στα 1964 με το Γιάννη Πουλόπουλο, φίλες και φίλοι, σε ένα πρωτόλιο του Σταύρου Κουλιουμτζή. Μια δεύτερη εκτέλεση για το τραγούδι του τελευταίου «Μη μου θυμώνεις, μάτια μου».

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

από σένα. Νιώθω μακριά από σένα. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ.

για μένα ξαστεριά. Είσαι για μένα ξαστεριά, παρηγοριά και ελπίδα. Στις σκέψεις μου τη σκοτεινιά, τ' αγάπης ηλιακτίδα.

0: Κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261-842.
2: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.

0: Μπράβο στα παιδιά, μπράβο.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Εκατόν 4,4.

0: από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.
1: Bob

second spin of tossing fails on my

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
2: Από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Jazz από τους 104,4 μεγακύκλους. Αρχίζει να μένεις με τον Charlie Bird Parker και, και την ορνηθολογία του. Μας πάει πίσω αρκετά χρόνια. Μαζί σας για την επόμενη ώρα.

Shoes of the Fisherman's Wife ήταν ο τίτλος του δίσκου πριν από πολλά πολλά χρόνια του Charles Mingus. Far Swells Mills Valley είναι το κομμάτι από έναν μπασίστα ο οποίος έμελε να αφήσει το δικό του ύφος στη jazz. Ένα ύφος το οποίο από τότε μέχρι σήμερα δεν νομίζουμε ότι έχει καταφέρει να το μιμηθεί έστω κάποιος.

Δεν θα τα ακούσουμε από ό,τι φαίνεται ολόκληρο, λόγω κάποιου προβλήματος στο δίσκο. Αλλάζουμε ύφος, πάμε στους Count Basie και Duke Ellington από μια ιστορική του συνάντηση, η οποία έχει κυκλοφορήσει και σε δίσκο, με τίτλο, μάλλον ο τίτλος του δίσκου, έτσι να μπερδέψουμε τα πράγματα, είναι ότι The Count Meets The Duke. Αλλά το κομμάτι είναι βασιλική, τίτλο βασιλική μάχη, Battle Royale.

Αυτή ήταν η βασιλική μάχη ανάμεσα στον Count Basie και στον Duke Ellington. Η συνέχεια με το Suicide Report του 1976, Black Market, το ομώνυμο κομμάτι.

Σε αυτή του στη σύνθεση ήταν ο Wayne Shorter, στον ροσαξόφωνο Τζο Ζάβιναλ βέβαια, ο Αλφόνσο Τζόνσον, ο Τσέστερ Τόμσον, ο Αλεχάνδρο, αν το διαβάζω καλά, Κούνα, ο Ζιάκο Παστόριο, ο Ναρέιντα Μάικλ Βόλντεν και ο Ντόνι Λάιες.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Τζάζ από τους 104,4 μεγακύκλους σειρά έχει η κυρία Κασάντρα Βίλσον με το Strange Fruit του 1995 από τη δουλειά New Moon Daughter, από τις ηχογραφίσεις της Blue Note Records βέβαια.

Σειρά με μια σειρά. Σπάνια φωνητικά, αν θέλετε, τα οποία δεν ακούγονται πάρα πολύ. Είναι φωνές οι οποίες δεν έγιναν ιδιαίτερα ποτέ διάσημες, ας πούμε, όπως για παράδειγμα η Άρα Φιτζέραλντ, οι αντίστοιχες φωνές, αλλά δεν έπαψαν να ήταν, τουλάχιστον στην εποχή τους και στο χώρο τους, ενδιαφέρουσες. Ever Loving Blues, The Roy Kral, Jackie Kane Sextet. Τα φωνητικά από τους Jackie Kane και Roy Kral.

Αυτή η ηχογράφηση ήταν, μας έρχεται από τις 6 Οκτωβρίου του 1949. Η επόμενη ηχογράφηση θα μας πάει 10 χρόνια μετά, 1959. Η φωνή της Mabel Mercer, You Fascinate Me Too, μαζί με το τρίο μάλλον Jimmy Lyon και με όχι τόσο ίσως μεγάλη ορχήστρα στο προηγουμένο. Η ηχογράφηση 3 Δεκεμβρίου του 1959.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, στον Buck Clayton. Don't miss your baby. Από το The Jam Sessions from the Vault. Άρα κάποιες χωραφίες, οι οποίες μας έρχονται από εκείνη την εποχή, δηλαδή 40-50, οι οποίες βέβαια ορισμένες από αυτές, όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότερες μόνο από αυτές είναι μονοφωνικές. Αλλά όσο πάμε προς το 60, τα πράγματα γίνονται στέρεο. Αλλά τούτη εδώ είναι μονοφωνική ηχογράφηση. Αυτό όμως, κατ' ουδένα τρόπο, δεν μπορεί να κρύψει την ομορφιά του κομματιού.

επόμενο κομμάτι αυτή τη φορά, μια σύνθεση των Stordal, Winston και Kahn, είναι το Day by Day.

Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Φρανκ Σινάτρα φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής Jazz από τους 104,4 μεγακύκλους, η οποία θα είναι μαζί σας και την επόμενη Πέμπτη στις 9. Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.

Ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

Το 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, παρέξε ένα μήλο, ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου.

0: τρελάθηκα, τρελάθηκα. Λέω μακριά σας και...
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη μου δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει,

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

της ξενιτιάς και ποιος στη ζωή μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Δύο τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, δύο δεύτερες εκτελέσεις από τους Δημήτρη Μπάση και αδελφούς Κατσιμίχα στο πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής. Το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

της ξενιτιάς σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού και «Ποιος στη ζωή μου» με το λόγο του Μάνου Ελευθερίου και τα δυο σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

στα 1995 με την Χαρούλα Αλεξίου. Οδός Νεφέλης 88. Από τον προσωπικό της αυτό κύκλο ένα τραγούδι του Βασίλη Τσετσάνη, μουσική στίχη, που ενορχίστρωσε ο Κώστας Παπαδόπουλος. Σύννεφα.

κοντά 10 χρόνια πριν. Από το 90 στο 80 και στον κοκαϊνοπότη του Πανοτούντα, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο «Η Χάρης Αλεξίου σε απρόβλεπτα τραγούδια», υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη.

Από την Ευρυδίκη του Ανούιγ με την μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, το τραγούδι της Ευρυδίκης. Όπως συμπεριλήφθηκε στα 1988 στον κύκλο «Η Χάρης Αλεξίου σε απρόβλεπτα τραγούδια».

Από το 1988, αντίστροφα κινούμενη, στα 1977. Χάρης Αλεξίου, 24 τραγούδια. Διπλός προσωπικός δίσκος όπου συμπεριλήφθηκε το μπλόκο της Κεσαριανής, που μόλις ακούσατε, τον Μίκη Θεοδωράκη και Νότι Περιγιάλη.

Με την μεταπολίτευση κυκλοφόρησε «Η οδός Αριστοτέλους» των Γιάννη Σπανού και Λευτέρη Παπαδόπουλου. Κύκλος σημαδιακός για την πορεία της τραγουδίστριας. Και βέβαια το ομότιτλο τραγούδι που αποτελεί φωτεινό μετέωρο στο έργο της. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως ο συνθέτης ήθελε καταρχάς να το ερμηνεύσει ο Γιάννης Πάριος. Και μόνο ύστερα από πεισματικές προσπάθειες του στιχουργού του Λευτέρη Παπαδόπουλου δόθηκε στην Χαρούλα Αλεξίου.

Ένα χρόνο πριν, στα 1973, οι Απόστολος Καλδάρας και Ελευθερής Παπαδόπουλος κυκλοφορούν τον Βυζαντινό Εσπερινό. Την συνεργασία τους αυτοί ερμηνεύουν οι νέοι στο χώρο, Γιώργος Δαλάρας και Χάρης Αλεξίου. Από τη φωνή της τελευταίας, το λογοκριμένο «Καμπάνα του Εσπερινού» ολοκληρώνει το αφιέρωμά μας στην εν λόγω τραγουδίστρια. Από τα 1995 και τον προσωπικό της κύκλο «Οδός Νεφέλης» 88 έως τα 1973 και τον Βυζαντινό Εσπερινό που προαναφέραμε, τον Καλδάρα Παπαδόπουλο.

Την Έλλη Πασπαλά διαδέχεται ο Μανώλης Ρασούλης. Με την μουσική του Μάνου Λοΐζου και το στίχο, το δικό του, την ερμηνεία του, με φρουτουνιάζει ο έρωτας. Στα 1984.

Ο λόγος του Κωνσταντίνου Καβάφη, φίλες και φίλοι, υπήρξε πάντα μεγάλος πειρασμός και πρόκληση για ποικίλους τραγουδοποιούς. Το αποτέλεσμα ωστόσο στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι αμφιβόλου αξίας. Κώστας Στομαίδης επέστρεφε.

Πίσω στα 1964 με τον Γιάννη Πουλόπουλο, φίλες και φίλοι, σε ένα πρωτόλιο του Σταύρου Κουλιουμτζή. Μια δεύτερη εκτέλεση για το τραγούδι του τελευταίου «Μη μου θυμώνεις, μάτια μου».

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Jazz από τους 104,4 μεγακύκλους. Αρχίζει να μένεις με τον Charlie Bird Parker και, και την ορνηθολογία του. Μας πάει πίσω αρκετά χρόνια. Μαζί σας για την επόμενη ώρα.

Shoes of the Fisherman's Wife ήταν ο τίτλος του δίσκου πριν από πολλά πολλά χρόνια του Charles Mingus. Far Swords Mills Valley είναι το κομμάτι από έναν μπασίστα ο οποίος έμελε να αφήσει το δικό του ύφος στη jazz. Ένα ύφος το οποίο από τότε μέχρι σήμερα δεν νομίζουμε ότι έχει καταφέρει να το μιμηθεί έστω κάποιος.

Δεν θα τα ακούσουμε από ό,τι φαίνεται ολόκληρο, λόγω κάποιου προβλήματος στο δίσκο. Αλλάζουμε ύφος, πάμε στους Count Basie και Duke Ellington από μια ιστορική του συνάντηση, η οποία έχει κυκλοφορήσει και σε δίσκο, με τίτλο, μάλλον ο τίτλος του δίσκου, έτσι να μπερδέψουμε τα πράγματα, είναι ότι The Count Meets The Duke. Αλλά το κομμάτι είναι βασιλική, τίτλο βασιλική μάχη, Battle Royale.

Αυτή ήταν η βασιλική μάχη ανάμεσα στον Count Basie και στον Duke Ellington. Η συνέχεια με το Suicide Report του 1976, Black Market, το ομώνυμο κομμάτι.

Σε αυτή του στη σύνθεση ήταν ο Wayne Shorter, στον ροσαξόφωνο Τζο Ζάβιναλ βέβαια, ο Αλφόνσο Τζόνσον, ο Τσέστερ Τόμσον, ο Αλεχάνδρο, αν το διαβάζω καλά, Κούνα, ο Ζάκο Παστόριο, ο Ναρέιντα Μάικλ Βόλντεν και ο Ντόνι Λάιες.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Τζάζ από τους 104,4 μεγακύκλου σειρά έχει η κυρία Cassandra Wilson με το Strange Fruit του 1995 από τη δουλειά New Moon Daughter, από τις ηχογραφήσεις της Blue Note Records βέβαια.

Σειρά με μια σειρά. Σπάνια φωνητικά, αν θέλετε, τα οποία δεν ακούγονται πάρα πολύ. Είναι φωνές οι οποίες δεν έγιναν ιδιαίτερα ποτέ διάσημες, ας πούμε, όπως για παράδειγμα η Άρα Φιτζέραλντ, οι αντίστοιχες φωνές, αλλά δεν έπαψαν να ήταν, τουλάχιστον στην εποχή τους και στο χώρο τους, ενδιαφέρουσες. Ever Loving Blues, The Roy Kral, Jackie Kane Sextet. Τα φωνητικά από τους Jackie Kane και Roy Kral.

Αυτή η ηχογράφηση ήταν, μας έρχεται από τις 6 Οκτωβρίου του 1949. Η επόμενη ηχογράφηση θα μας πάει 10 χρόνια μετά, 1959. Η φωνή της Mabel Mercer, You Fascinate Me Too, μαζί με το τρίο μάλλον Jimmy Lyon και με όχι τόσο ίσως μεγάλη ορχήστρα στο προηγουμένο. Η ηχογράφηση 3 Δεκεμβρίου του 1959.

συνέχεια με την Betty Bennett, Sidewalks of Cuba, Cuba μάλλον, Cuba. Sidewalks of Cuba λοιπόν, με την φωνή της Betty Bennett, ηχογραφημένο στις 7 Οκτωβρίου του 1955.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, στον Buck Clayton. Don't miss you, don't miss your baby. Από το The Jam Sessions from the Vault. Υπάρχουν κάποιες χωραφίες οι οποίες μας έρχονται από εκείνη την εποχή, δηλαδή 40-50, οι οποίες βέβαια ορισμένες από αυτές, όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότερες μόνο από αυτές είναι μονοφωνικές. Αλλά όσο πάμε προς το 60, τα πράγματα γίνονται στέρεο. Αλλά τούτη εδώ είναι μονοφωνική ηχογράφηση. Αυτό όμως κατ' ουδένα τρόπο δεν μπορεί να κρύψει την ομορφιά του κομματιού.

Πάμε προς το τέλος με δύο κομμάτια του Frank Sinatra. Ξεχνώντας βέβαια για λίγο το παρελθόν του, το αμαρτωλόν του παρελθόν, το οποίο κάποιοι το θυμόντουν σαν κάποιοι άλλοι, όχι, εν πάση περιπτώσει, στις σχέσεις τους με τη μαφία λέγαμε κλπ. Δεν πάβει όμως να είναι, να λέμε ότι με άφησε πίσω του πολλά κομμάτια, γιατί ήταν μια πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλη φωνή. Night and Day θα ακούσουμε καταρχήν, μια σύνθεση του Cole Porter.

κομμάτι, αυτή τη φορά μια σύνθεση των Stordal, Winston και Kahn, είναι το Day by Day.

Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Φρανκ Σινάτρα φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής Jazz από τους 104,4 μεγακύκλους, η οποία θα είναι μαζί σας και την επόμενη Πέμπτη στις 9. Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.